Κόσμος 938. Baby, sometimes life can bring you down, but honey,

0: Κόσμος 938.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
3: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,49 το κιλό.
2: Βότκα Σμυρνό Φρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
3: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
2: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
3: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet 10 λίτρα μόνο 14,78.
2: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,10.
3: Τυρί Σαμσόε Μπλοκ Δανίας μόνο 5,95 το κιλό.
2: Και γύρος χοιρινή πανσέτα premium Κασίδ από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τεασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
3: της. Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
2: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
1: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
2: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
2: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
1: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλά.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Κύριε Στέφανε, θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
10: Να παίζει το τρανζίστορ.
11: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι άπλες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
12: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
9: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποια ένση, μαντάμ, και μου δίνει μια μεταπίσα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
13: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
9: Κρύε.
14: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
9: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
13: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

0: το πρώτο μου τάγκο.
1: Η παρέα της Λιλιπούπολης, έτσι, για την αισιοδοξία της ημέρας, για την αισιοδοξία της καλημέρας. Τώρα θα μου πείτε, μπορεί να μην είναι αισιόδοξη μια καλημέρα? Πώς, έχω παραδείγματα, να. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τρίτης, 5 λεπτά, όχι, 6 λεπτά μετά τις 8, τώρα γύρισε. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Ελάτε να περάσουμε παρέα το ερχόμενο δίωρο. Αχ, αυτά τα πρωινά σαρδάμ. Που άλλοτε μπορεί να σου φτιάξουν τη μέρα, γιατί μπορεί να βγει κάτι πάρα πολύ αστείο, και άλλοτε να την καταστρέψουν. Και όσο περνάνε οι ώρες, όσο περνάνε οι μέρες, σιγά σιγά απομακρύνεστε από την Αθήνα. Και δεν μπορώ να το κρύψω, αυτό για εμάς που παραμένουμε εδώ είναι ευκολία. Είδατε πόσο ευγενικά το είπα? Και μακάρι να είχατε και χρήματα να καθόσασταν μέχρι το Σεπτέμβριο, ρε παιδί μου. Αλλά έτσι όπως είναι η κατάσταση, μετά, λίγο μετά το 15 Αύγουστο, προβλέπω κύμα επιστροφής. Για να δούμε πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, πού κάνετε διακοπές. radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε. Μπροστά μου τα έχω τα email, θα τα διαβάσω όλα. Τα γλυκό του κουταλιού, είπαμε, αυτή η εκπομπή θα έχει μόνο γλυκές αποχρώσεις. Υπάρχει και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας, μέσω του Instagram. Μπορείτε να βρείτε εκεί τη σελίδα μας, Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος. Μπαίνετε, βλέπετε, σερφάρετε, σχολιάζετε ό,τι υποθεί ψυχούλα σας. Εκεί θα βρείτε έναν παράδεισο από έντυπες ρετρό ρεκλάμες από τη δεκαετία του 60, του 70, του 80, μέχρι εκεί που καταργήθηκε το πολυτονικό. Για να δούμε και τις τελευταίες μας αναρτήσεις. Να, για παράδειγμα, η πάνω-πάνω που λέγαμε παλιά στο Facebook. Είναι μία μαμά που κρατάει ένα υπέροχο κέικ και το παρουσιάζει ως έκπληξη για την οικογένειά της. Το έχει φτιάξει με αυτό το αλεύρι, το στο μπλε πακέτο, ξέρετε. Κλασικό αλεύρι για να πετύχει το κέικ. Τώρα θα μου πείτε, η ουσία δεν είναι το αλεύρι, αλλά το ίδιο το κέικ, για μένα τουλάχιστον. Είναι αυτό που λέμε, δεν θέλω να το μάθω, θέλω να το φάω, αυτό. Και επειδή είναι και πρωί ακόμα, είπαμε, ένα πρωινούλι με κεκάκι, με μαρμελαδίτσες. Θυμάστε και αυτές τις στρογγυλές μαρμελάδες του Παυλίδη, μια φορά και έναν καιρό? Αυτές που υπήρχαν στα ξενοδοχεία μαζί με τα βουτυράκια. Πω, τι υπέροχες μαρμελάδες ήταν αυτές. Και άμα δεν είχες το πλεονέκτημα να είσαι σε ένα ξενοδοχείο και να τρως πρωινό, έπαιρνες από τον μπάγκο που λέμε. Πήγαινες μία φορά στο ξενοδοχείο για ένα διήμερο και γύρναγες με τις τσέπες γεμάτες μαρμελαδίτσες. Και έτσι είχες και για το υπόλοιπο καλοκαίρι. Υπήρχαν και άλλα πράγματα βέβαια που μας έδιναν ευτυχία τότε, όπως μία μικρή σοκολατίτσα, ας πούμε. Τι θυμάστε αυτή τη σοκολάτα, την κόκκινη, τη μικρή, τη γάλακτος, με μια πεταλούδα απ' έξω? Αυτή την έβρισκες μόνο σε κάτι μπακαλικάκια που ήταν κρυμμένα. Δεν είχαν ξεμείνει προφανώς, όχι, ήταν ακόμα κάποτε σε παραγωγή αυτή η σοκολάτα. Αλλά δυστυχώς μαζί με τόσα άλλα όμορφα πράγματα πήγε και αυτή και καταργήθηκε. Δηλαδή δεν καταργήθηκε μόνη της, κάποιος την κατήργησε. Αλλά θα τον βρω, δεν θα τον βρω? Λοιπόν, για να βλέπω καλημέρες. Σιγά σιγά, radio@parapolitika.gr. Πρώτος ο Νίκος, εννοείται. Καλή και ευλογημένη μέρα από Χανιά, χαρά και εργασία στην οικοδομή. Βάψιμο με θέα το ενετικό λιμάνι. Πώς συνδυάζεται, βρε Νίκο μου, η οικοδομή με τη Λιλιπούπολη? Πραγματικά δηλαδή δεν το φανταζόμουν με τίποτα. Και νομίζω δεν θα το φανταζόταν ούτε η Μαριανίνα Κριεζή, ούτε η Λένα Πλάτωνος. Ελάτε και στη σελίδα μας σιγά σιγά για να δω κάποιος ήρθε. Α, μάλιστα ήρθε η Αναστασία, αγαπημένη μας ακροάτρια. Έτσι, να μαζευόμαστε και στη σελίδα μας. Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος. Διότι εκεί είναι ο παράδεισος της παλιάς διαφήμισης και του ρετρό προϊόντος.

Αλλά εμείς θελήσαμε να ακούσουμε την εκτέλεση με τη Ζωή Κουρούκλη. Καλημέρα σας και πάλι. Καλώς ορίσατε στο άλμπουμ της Τρίτης.

ένα φυλάκι λαχταριστό σας στέλνουμε και εμείς εδώ από το στούντιο των παραπολιτικών. Καλό πρωινό να έχουμε. Με πρωινό ένδυμα, με πρωινό χαμόγελο, με πρωινό καφεδάκι και με πρωινό γλύκισμα. Αφού πιάσαμε πρωί-πρωί τις μαρμελάδες, πιάσαμε τις σοκολάτες. Και τώρα που θυμάμαι αυτή που είπα πριν, τη σοκολάτα γάλακτος με την πεταλούδα, ήταν ακριβώς το ίδιο μέγεθος το μικρό με την υγείας. Η υγείας ευτυχώς βγαίνει ακόμα. Πάλι καλά. Να κρατάμε και κάτι από τον περασμένο αιώνα. Καλημέρες θέλω να βλέπω. radio@parapolitika.gr. Γράψτε μας, ας πούμε, για την αγαπημένη σας σοκολάτα. Να, ένα ωραίο θέμα για πρωί. Ή επίσης ένα εντυπωσιακό πρωινό. Ρετρό πρωινό όμως, μην αρχίσουμε τα σμέουρα και δεν ξέρω εγώ τι. Είπαμε εδώ, έχουμε ξεμείνει στο 1980. Και πιο πίσω. Και ακόμα πιο πίσω. Δηλαδή, να πάμε για παράδειγμα μια βόλτα, να φύγουμε από εδώ, να πάμε ψηλά, να πάμε βόρεια. Γιατί, εντάξει, οι περισσότεροι τώρα βρίσκονται σε άδεια. Δεν είναι μόνο εργαζόμενοι όσοι έχουν παραμείνει στην Αθήνα. Ευκαιρία λοιπόν, μια βολτίτσα μέχρι την Κηφισιά. Εκεί στο γνωστό ζαχαροπλαστείο με τα τεράστια κοκ. Καλά, δεν σας λέω ότι δεκαετία του 70 και του 80 έμπαινες μέσα, πήγαινες, έπαιρνες το κοκάκι σου στο μεταλλικό πιατάκι με το πλακέ κουταλάκι. Ο διπλανός κύριος κάπνιζε Όσκαρ χρυσό κατοστάρι και μπερδευόταν αυτή η μυρωδιά του σιροπιού και της ζάχαρης με τον καπνό και το αποτέλεσμα ήταν μεθυστικότατο. Και βεβαίως δεν έπαιρνες μόνο κοκ τεράστιο, στο οποίο δεν το κρύβω, έχω τεράστια αδυναμία. Υπήρχε και ένα άλλο γλυκό, ένα παγωτό δηλαδή, το οποίο λεγόταν πεσμελμπά. Πλούσιο παγωτό βανίλια, κομπόστα ροδάκινο, σαντιγί, βύσσινο και αμύγδαλο. Βάλτε και ένα μπισκοτάκι γλώσσα επάνω για να έχει τη ρετρότητα που λέγαμε.

Θέλετε να βάλετε και κερασάκι, κανένα πρόβλημα. Βόλτα λοιπόν στην Κηφισιά, με σοκολατίνα ρετρό εκ του γνωστού ζαχαροπλαστείου, με την πλούσια σοκολάτα, με τη σαντιγί και το κερασάκι που λέγαμε και πριν. Υπήρχε όμως και η τυρόπιτα ταψιού. Να, ένας από τα βόρεια των Αθηνών που μου στέλνει μόλις μήνυμα, ο Δημήτρης. Μου λέει, κατάλαβα ποιο εννοείς. Θα το πω, το Βάρσο. Μπράβο Δημήτρη που το ανακάλυψες. Πολλές φορές παίρναμε και καφεδάκι ελληνικό, βάζαμε και το πρωινό μας ένδυμα όταν πηγαίναμε Κυριακή, κυριακάτικο ένδυμα. Είχε διαφορά το καθημερινό από το κυριακάτικο. Πηγαίναμε και για παγωτό φλαμπέ στην Αλάσκα. Εκείνο το παγωτό που του πάταγες φωτιά και φούντωνε. Ήταν εξαιρετικό, και milkshake στο Edelweiss παραδίπλα. Γενικότερα εκείνα τα πρωινά στην Κηφισιά είχαν μία γοητεία. Ας θυμηθούμε και αυτό το πρωί στην Κηφισιά, ή μάλλον εκείνο το πρωί στην Κηφισιά, μια φορά και έναν καιρό. Ένα αγαπημένο τραγούδι με το Δάκη.

0: φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Θυμηθήκαμε λοιπόν νωρίτερα εκείνο το πρωί στην Κηφισιά με το Δάκη, του Μίμη Πλέσα και του Δημήτρη Ατρόπουλου. Καλημέρα σας και πάλι, καλώς ορίσατε εδώ κοντά μας στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης που είναι ορθάνυχτο και κοιτάζουμε φωτογραφίες από τα παλιά και πάντοτε φυσικά θυμόμαστε ωραία γλυκίσματα της δικής μας εποχής. Ναι, γιατί τώρα ρε παιδί μου είναι τελείως άχαρα όλα τα σύγχρονα γλυκά. Έχουν φτιάξει και αυτά τα, πώς τα λένε, τα viral φρούτα, τα έχετε δει? Λοιπόν, τα viral φρούτα, για όσους δεν τα έχουν δει, τα οποία είναι πάρα πολύ της μόδας, πώς ήταν η σοκολάτα, πώς τη λέγανε εσύ αυτή την Ντουμπάι, μπράβο. Ναι, που πέρασε η μόδα, δεν κράτησε κανένα χρόνο και μετά εξαφανίστηκε η Ντουμπάι, γιατί μεταξύ μας δεν πολύ τρογότανε. Τώρα λοιπόν έχουν βγάλει τα viral φρούτα. Τι είναι το viral φρούτο? Όπως κοιτάς τη βιτρίνα λοιπόν του ζαχαροπλαστείου, είναι ομοιώματα φρούτων. Δηλαδή βλέπεις μια μπανάνα, ένα μήλο, ένα χλάδι. Είναι καλυμμένο λοιπόν αυτό, είναι φτιαγμένο από ένα σκληρό υλικό, σαν λευκή σοκολάτα είναι, δεν ξέρω τι ακριβώς. Και το δαγκώνεις, κάνει ένα crack ωραίο ηχητικά, δεν μπορώ να πω. Και μέσα έχει την αντίστοιχη μαρμελάδα με το φρούτο που εικονίζεται. Δηλαδή αν πάρεις μπανάνα, μέσα θα έχει κρέμα και κομματάκια μπανάνας. Αν πάρεις μήλο, θα έχει κρέμα και κομματάκια.
7: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
7: Ακού Κόσμος 938.
6: Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν βρίσκεστε. Να στείλουμε χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Και επειδή τις καλημέρες τις μοιραζόμαστε, radio@parapolitika.gr. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται η Ελένη Τάγκα, 211 10 88 80. Που ήμασταν πριν στην Κηφισιά, να κατέβουμε πιο κάτω, να πάμε μια βόλτα στη Φωκίωνος Νέγρη, εκεί που είναι και το Select, εκεί που πρωτοφτιάχτηκε η πάστα Σεράνο. Ακούστε τι γινόταν τότε μια φορά και έναν καιρό.

1965 και ο Γιάννης Βοιατζής τραγουδούσε για τη Φωκίωνος Νέγρη που ήταν πολύ της μόδας τότε. Ένα τραγούδι που υπογράφουν ο Γιώργος Μουζάκης και ο Ηλίας Λιμπερόπουλος. Για κάτσε να στείλω χαιρετισμούς. Ωραία ήταν πάντως τη Φωκίωνος Νέγρη, είπαμε με το Select, το οποίο υπάρχει ακόμα και φτιάχνει ακόμα αυτή την υπέροχη Σεράνο που έφτιαχνε μια φορά και έναν καιρό. Χαιρετισμούς να στείλω και στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα από Κασανδρινό Χαλκιδικής. Αγαπημένο πρωινό και όχι μόνο από τη γιαγιά, ψωμί με ζάχαρη και λάδι. Μέρε κάτι χαρμάνια που κάναμε στα πρωινά. Συμφωνεί η Ελένη Τάγκα, με αυτά, αυτά είναι τα πρωινά, με αυτά μεγαλώσαμε. Και ορίστε λέει πως γίναμε, θαυμάστε μας. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλω και στο φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος είναι στο δρόμο και μας ακούει. Και αφού πιάσαμε το Γιώργο Μουζάκη, θα έλεγα να παραμείνουμε για λίγο ακόμα και να συναντήσουμε τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Βήρα της Άγκυρες. Είναι πολύ που φεύγετε από σήμερα, ε? Καλό ταξίδι να έχετε όσοι φεύγετε. Σε στεριές και σε θάλασσες.

Ένας Λουκιανός Κυλαϊδόνης είναι πάντοτε απαραίτητος, όχι μόνο για το πρωινό ξύπνημα, για κάθε ώρα της ημέρας. Γενικότερα όμως είμαστε σε κλίμα ρετρό και το ξέρετε καλά αυτό, οπότε πάμε σαν άλλοτε. Ακούστε τώρα συνεργασία, έτσι, Κώστας Γιαννίδης, Μιχάλης Σουγιούλ, Σακελάριος Γιαννακόπουλος. Αναστήματα του καλλιτεχνικού χώρου.

Αυτή λοιπόν ήταν η Μαργαρίτα Ζορμπαλά που ακούσαμε. Μας πήγε σαν άλλοτε. Λοιπόν, συνεχίζω να διαβάζω τις ωραίες σας καλημέρες. Η Αναστασία λέει: εγώ ως νεοφιλαδελφιώτισσα, γέννημα Θρέμα, πήγαινα οικογενειακώς για παγωτό καϊμάκι στον Κανάκι, που νομίζω υπήρχε μέχρι πρόσφατα, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Ως φαρμακοποιός εδώ και πολλά χρόνια στην Κυψέλη έτρωγα απίθανη μενελίκ πάστα στο Κορφού, που έφτιαχνε και απίθανα πυροσκή, τροφοδοτώντας την Προεδρία της Δημοκρατίας για τις δεξιώσεις της. Να μαθαίνουμε και πληροφορίες από την Αναστασία. Ο Θεός λέει να τον αναπαύει τον κύριο Νίκο Ανδριώτη, που μας γλύκαινε τον ουρανίσκο με τα ωραία γλυκά του. Καλά, η μενελίκ πάστα και τούρτα είναι από τα ωραιότερα γλυκά. Δεν ξέρω αν έχετε φάει, που μάλλον έχετε φάει, απλώς δεν ξέρετε ότι λέγεται μενελίκ. Είναι οι κλασικές τούρτες γενεθλίων της δεκαετίας του 70, που ήτανε μία ρίγα άσπρη, μία σεράνο, μία άσπρη, μία σεράνο. Από πάνω λίγο τριμμένο φιστικάκι και κερασάκια. Όποτε τη βλέπω αυτή την τούρτα, τρελαίνομαι. Δεν περιγράφεται. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για να ανταλλάσσουμε καλημέρες. Καλημέρα και στον Αργύρη, καλημέρα λέει από Αχαρνές. Θυμάμαι ακόμη και μέχρι τη δεκαετία του 2000, ανεβαίνοντας τη Φωκίωνος Νέγρη στο αριστερό χέρι, ένα παραδοσιακό καφέ ζαχαροπλαστείο που πηγαίναμε για καφέ και σοκολατίνα. Αυτά είναι τα ωραία, Αργύρη. Κι άλλα μηνύματα έρχονται σιγά σιγά. Ναι, υπάρχει και αυτό το πρωινό που επισημαίνει ο Νίκος. Λέει πρωινό μετά από ξενύχτη, πατσά στα Χανιά πολλές φορές. Ναι, δεν ξεκινάς πάντα με μαρμελάδα, βουτυράκι και φρυγανίτσα. Λοιπόν, για πάμε στο 1964 σε μια πάρα πολύ αγαπημένη ταινία, η οποία είχε γυριστεί στη Ρόδο. Μιλάμε για το Δόλωμα του Αλέκου Σακελάριου με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Αλέκο Αλεξανδράκη, τον Τίνο Ηλιόπουλο και τον Βαγγέλη Βουλγαρίδη. Αυτοί ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές. Βεβαίως έπαιζε και ο Ανδρέας Μπάρκουλης, δεν το ξεχνάμε. Απλώς είχε μικρότερο ρόλο στην ταινία. Η μουσική είχε γράψει ο Κώστας Καπνίσης. Τραγουδούσε, θυμάμαι, η Κλειό Δενάρδου, Φωνάρα. Ακόμα είναι φωνάρα η Κλειό Δενάρδου. Όταν την είχαμε φιλοξενήσει εδώ στα παραπολιτικά, εγώ τα χάσα. Όχι μόνο με τις φωνητικές της ικανότητες, αλλά το ότι είναι μια γυναίκα πάνω από 90 χρονών και ανέβαινε και τα σκαλιά μέχρι τον τρίτο όροφο. Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί. Να είναι πάντα καλά, να τη στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας. Πάμε να ρίξουμε μια βουτιά. Το τσιν τσιν που έλεγε το τρίο Ατενέ. Το είχε πει βέβαια και σε διάφορες γλώσσες ο Ρισάρ Αντωνί.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.

όπω τι χαμός γίνεται με τα γλυκά και με τα ζαχαροπλαστεία. Λοιπόν, διαβάζω τα μηνύματά σας. Ο Αργύρης λέει καλημέρα και πάλι. Ο Κανάκης υπάρχει ακόμα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θυμάται βεβαίως και τον Δελιολάνη. Για τη Μενελίκ που λέγαμε νωρίτερα, ο Σπύρος, νομίζω λέει αυτή η τούρτα είναι το σήμα κατά τεθέν στη σειρά η τούρτα της μαμάς. Έχεις απόλυτο δίκιο, Σπύρο, διότι και οι μαμάδες φτιάχνανε Μενελίκ. Απλώς δεν ξέραν πώς να την πούνε. Τη λέγανε ανάμεικτη. Τώρα νομίζω σας το καθάρισα λιγάκι, Όσοι δεν το λέγατε Μενελίκ, το λέγατε ανάμεικτη. Καλημέρα λοιπόν, λέει ο Σπύρος από Λουτρά, ωραία Ελένης. Πάρα πολύ ωραία, στα μέρη μας Χρήστο Μυρίδη, εκεί κοντά. Ναι, το λέω διότι και ο Χρήστος Μυρίδης αλλά και ο Μιλών έχουν πάρα πολύ στενές επαφές με το Λουτράκι. Οπότε πετάγονται και μια βολτίτσα μέχρι τα Λουτρά, ωραία Ελένης, δεν είναι τίποτα. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ορίσατε κοντά μας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης. Εδώ για τις επόμενες δύο εβδομάδες, 8 με 10 το πρωί, θα ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας αλλά και της δικής σας ζωής πρωτίστως. Γι' αυτό θέλουμε τις ομορφότερες φωτογραφίες από τη ζωή σας. Η Αλεξάνδρα λέει καλημέρα σας, ευχαριστούμε για τα υπέροχα τραγούδια που βάζετε. Στο Select πηγαίναμε με την αδελφή του πατέρα μας. Εκεί βρίσκαμε και την Άννα Καλουτά. Α, τι ωραία εικόνα είναι αυτή. Στο Select στη Φωκίωνος Νέγρη λοιπόν σύχναζε και η Άννα Καλουτά, λέει η Αλεξάνδρα, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Για στείλτε μας τις εικόνες που έχετε στο μυαλό σας από παλιά ζαχαροπλαστεία, από παλιά γλυκίσματα. radio@parapolitika.gr. Μην ξεχνάτε και τη σελίδα της εκπομπής Παντοπολίων η Αυθονία ο Κερυστέφανος στο Instagram. 2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί θα συναντήσετε την αγαπημένη σας Ελένη Τάγκα. Και εμείς θα πάμε σε μία αγαπημένη επίσης ταινία, στην οποία είχαμε αναφερθεί και χθες, το «Κάτι να καίει» του 1964. Είχαμε πει ότι η Έλενα Ναθαναήλ είχε ξεκινήσει από αυτή την ταινία σε ηλικία 16 ετών. Είχαμε ακούσει και τραγούδι με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Και είχαμε αναφερθεί και στο «Φσιτ Μπόινγκ» του Μίμη Πλέσα με τον Κώστα Βουτσά. Δεν χρειάζεται να σας πω ποιος έχει γράψει τους στίχους. Ένα τέτοιο είναι, να το. Μάλλον ο Γιάννης Δαλιανίδης έβαλε το χεράκι του.

μετά έπεφτε το χειροκρότημα. Χαιρετισμούς και στη Γεωργία που λέει η πιο γλυκιά εκπομπή με τόσα γλυκά που έχουμε, στα οποία έχουμε αναφερθεί, γλύκανε η εκπομπή, μοιραία. Μου αρέσει πάρα πολύ που θυμάστε όμορφες εποχές και όμορφα γλυκά, όπως ας πούμε ένα πολύ χαρακτηριστικό γλυκάκι της δεκαετίας του 60 ήταν το πτιφούρ. Όχι αυτά που λέτε σήμερα πτιφούρ, αυτά που τα λέγαμε τότε βουτήματα με τη μαρμελαδίτσα στη μέση και τη σοκολάτα μπροστά. Αυτά λέγονται βουτήματα, αγαπημένοι μου. Το πτιφούρ το αυθεντικό ήταν τελείως διαφορετικό. Ήταν ένα στρογγυλό γλυκάκι. Είχε όντως και μαρμελαδίτσα και από πάνω ήταν χυμένο γλάσο και πάνω από το γλάσο είχε και ένα κερασάκι. Αυτό είναι το αυθεντικό πτιφούρ, το οποίο μπορείτε να το βρείτε σε πολύ λίγα ζαχαροπλαστεία. Αλλά υπάρχουν ζαχαροπλαστεία στο Κολωνάκι, στην Κηφισιά, που το φτιάχνουν και καλά κάνουν και συνεχίζουν και το έχουν στην παραγωγή. Γιατί μιλάμε για ένα υπέροχο γλυκό. Βέβαια δεν μπορείς να φας πάνω από ένα, δύο το πάρα πολύ, γιατί είναι υπερβολικά γλυκό. Αλλά όταν είσαι παιδί, που τα παιδιά λατρεύουν τη ζάχαρη, μπορείς να φας και ένα κουτί ολόκληρο. Για να δούμε, τα θυμάστε αυτά τα πτιφουράκια άραγε? Θα μου πείτε σε λίγο. Προς το παρόν φεύγω γιατί έχω ραντεβού. Ένα ραντεβού που έγραψαν ο Γιώργος Μουζάκης με τον Γιώργο Οικονομίδη. Φίλοι μου αγαπημένοι, που έλεγε, τι είμαστε.

0: Να και για τα πτυφούρ, αφού ακούσαμε βεβαίως την υπέροχη Ρένα Βλαχοπούλου και σχολιάζουμε εδώ με τον Χρήστο Μυρίδη που ρυθμίζει τον ήχο μας εκτός αέρα για τη ζωή της Ρένας Βλαχοπούλου, για το τι τύπος ήταν. Ήτανε μια γυναίκα που δεν έπρεπε ποτέ να την κατεβάζεις από το θρόνο της και αυτό όφιλε ο κόσμος να κάνει. Γιατί αυτή η λογική, το ότι εσύ που κάνεις κωμωδία, όπου σε συναντάω ας πούμε πέφτω πάνω σου και χαχαχά και χουχουχού, δεν χρειάζεται. Μία δουλειά είναι κι αυτή.
1: Κόσμος 938.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μεταχείριση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταιώτης Οτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοβιζιόν. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Οτοβιζιόν. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
8: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
9: Παιδότοπος.
8: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
9: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
8: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
9: Κέντρο ξένων γλωσσών.
8: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
9: Μα πού είναι όλα αυτά?
8: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
9: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
8: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
10: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22 41 00 1400.
1: Ακού Κόσμος 938.
0: Που αν δεν με απατάει η μνήμη μου, πρέπει να ήταν η πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση. Θυμάμαι λοιπόν μια σκηνή που η Τζένι Καρέζη σε ένα ποδήλατο μαζί με τον Γιάννη Φέρτη και μια τεράστια παρέα ξεχύνονται στους δρόμους. Τα γυρίσματα είχαν γίνει στην Go και τραγουδούσαν τη Μαργαρίτα τη Μαργαρό. Υποδεχόμαστε και τον Παναγιώτη Μπρίμπο, ο οποίος θα σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο, και αμέσως μετά θα είμαστε ξανά εδώ.

Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η κυβέρνηση της Κολομβίας στην χώρα μετά τον χθεσινό ισχυρό σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την περιοχή. Τουλάχιστον 111 νεκροί, 87 τραυματίες και δεκάδες άνθρωποι να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. 1.500 κτίρια έχουν υποστεί ζημίες ενώ 61 έχουν καταρρεύσει. 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο στόχαστρο έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων, εμπρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο για τυχόν αξιόπινες πράξεις σε εγκαταστάσεις. Αφορμή στάθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικό Βιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σύμφωνα με την πολιτική προστασία σε Αττική Κύθυρα, περιοχές Πελοποννήσου και της Θηρίας Ελλάδας, Κυκλάδες και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα λίγο μετά τις 10 το πρωί 46χρονο που κατηγορείται για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός σε συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαχμένης στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο αιτιοδικαστής που εξέτασε τη σωρό του αστυνομικού προσδιορίζει το θάνατό του περίπου 10 με 12 ώρες πριν τον εντοπισμό του, ενώ διαπίστωσε βαρύτατο πνευματικό οίδημα και σημάδια έλλειψη οξυγόνου. Αυτό που περιμένουν οι αστυνομικοί είναι πλέον τις τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή. Σε εντατικούς ρυθμούς θα κινηθεί η κυβέρνηση από τον Σεπτέμβριο, θέτοντας σε πρώτο πλάνο την επίσπευση των παραδοτέων έργων και κυρίως την ανάδειξη κυβερνητικής δράσης στην κοινωνία. Η κοινοβουλευτική δραστηριότητα ξεκινά στις 24 Αυγούστου με το άνοιγμα της Βουλής, ενώ το πρώτο ορόσημο είναι στα τέλη του μήνα με την δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από τη νέα ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αύριο στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Παράκληση της οικογένειας αντιστεφάνουν όσους επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Στα διεθνή, εκατοντάδες Κούρδοι της Συρίας, εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας για ατέλειωτα χρόνια, άρχισαν χθες Δευτέρα να επιστρέφουν στα σπίτια τους στην περιοχή της Ερας Αλάιν, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, αλλά η διαδικασία ανεστάλλει διότι υπέστησαν επιθέσεις από ένοπλες οργανώσεις. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ολλανδική Νεϊμέγγεν στην έδρα της απόψε στις 8.30 στη ρεβάνς του 0-0 για την πρόκριση στα play-off του Champions League. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός ισόφια χρειάζεται μόνο νίκη απόψε στη ρεβάνς του 0-0 με τη ΣΕΣΕΚΑ 1948 για να μπορέσει να συνεχίσει στο Conference League. Με άλμα 8,26, ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στο τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Οι προσπάθειες για ένα νέο χρυσό μετάλλιο ξεκινούν απόψε στις 10:15. Ο καιρός. Έθριο σήμερα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ξανά ο Βασίλης Κρυμπάς. Παραπολιτικά.

Το είχε πει ο Αλέκος Πάντας. Εδώ ακούσαμε την εκτέλεση με τον Τόνι Μαρούδα. Μίμης Πλέσας και Κώστας Πρετεντέρης. 7 λεπτά μετά τις 9, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τρίτης. Στάζει σιρόπι σήμερα η εκπομπή και το ευχαριστιόμαστε ειλικρινά. Για να επικοινωνούμε, radio@parapolitika.gr. Στείλτε μας τα ωραία σας μηνύματα από παλιά ζαχαροπλαστεία, παλιά γλυκά, παλιές εικόνες γενικότερα. Είπαμε, αυτή η εκπομπή διατηρεί τη ρετρότητά της. Μην ξεχνάτε και τη σελίδα μας όμως. Μπαίνετε στο Instagram, πληκτρολογείτε Παντοπολίων η Αυθονία ο Κριστέφανος και τσουπ, βρίσκεστε μπροστά σε έναν παράδεισο από παλιές έντυπες ρεκλάμες. Στα stories της σελίδας μπορείτε να ακούσετε και παλιά ραδιοφωνικά σποτάκια. Ψάξτε το, θα περάσετε καλά. Α, και κάντε και κανένα follow, μην ξεχνιόμαστε. 2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο και εκεί θα συναντήσετε την αγαπημένη σας και αγαπημένη μας Ελένη Τάγκα. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς είστε η μεγάλη και εξαιρετική μας παρέα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα μηνυματάκια. Η Αλεξάνδρα λέει, όταν είμαστε μικρές εγώ και η αδελφή μου, ο πατέρας μας πήγαινε σε ένα ζαχαροπλαστείο στο Κεφαλάρι, όπου εκεί τρώγαμε το παγωτό της φωτιάς. Αναφέρθηκα νωρίτερα όταν μίλησα για την Κηφισιά, για την Αλάσκα. Ωραίο παγωτό ήταν εκείνο, ρε παιδί μου, το φλαμπέ. Ο Θωμάς λέει ότι υπάρχει και άλλη χαρά. Υπάρχει, λέει, δηλαδή και στην πλατεία Κυψέλης. Υπάρχει όμως και αυτό που σας είπα εγώ στα Άνω Πατήσια, που είναι και αυτό πάνω από 50 χρόνια. Να δούμε ποια χαρά θα επικρατήσει τελικά, Θωμά μου. Δεν πειράζει, μες στη χαρά να είναι και όλα καλά. Να συναντήσουμε και την Τζένι Βάνου, που νομίζω ότι τη λατρεύεται. Είναι η σκλάβα του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Γιανακόπουλου.

γεμιστές σοκολάτες του 1981, τότε είχαν κυκλοφορήσει από τον Παυλίδη, ήταν 8 σοκολάτες, οι οποίες ήταν, παιδιά, όσοι δεν τις είχατε δοκιμάσει, εγώ τις είχα δοκιμάσει όλες, έτσι, ήταν με σαντιγί, με κερασάκι, με φράουλα, με ουίσκι, τότε που επιτρεπόταν τα παιδιά να πίνουν και μια σταγονίτσα ουίσκι, υπήρχαν και καραμέλες με το ουίσκι αν θυμάστε, είχε γέμιση τρούφα, γέμιση καπουτσίνο, και αυτό επιτρεπόταν για τα παιδιά να πίνουν λίγο καφεδάκι, γέμιση καραμέλα και τζοκόντα, δηλαδή το σοκολατάκι, το τζοκόντα που έχουμε λατρέψει και που δυστυχώς πλέον δεν κυκλοφορεί, έβγαινε και σε σοκολάτα. Τέτοια ωραία πράγματα είχαμε τη δεκαετία του 80. Για το σήμερα, ας μην το συζητήσουμε. Πάμε να συναντήσουμε τη Γιωβάνα σε ένα τραγούδι του Κώστα Καπνίση και του Θάνου Σοφού. Εσείς μένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης. Στέλνετε και τα μηνύματά σας και τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή πότε το χαρτζιλίκι γίνεται επαύξηση περιουσίας. Τα μυστικά της μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών για να μην σας επιβληθεί φόρος 10 έως 40%. Ποια νομοσχέδια αναμένονται μέσα στο φθινόπωρο. Από 24 Αυγούστου θα αρχίσει να τρέχει το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης. Από σήμερα οι αιτήσεις αποζημίωσης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής. Οι διαρρήκτες δεν πάνε διακοπές. Έξυπνα τρίκ για να αποφύγετε ανεπιθύμητες επισκέψεις. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
1: Τάκης και Μπούκης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Να στείλω χαιρετισμούς και στην Άννα από την Κυψέλη, η οποία θυμήθηκε

παγωτό μηχανής που είχαν κάποια ζαχαροπλαστεία. Όπου τι ωραίο παγωτό που ήταν αυτό, με τη χαρακτηριστική κίνηση που έκανε ο υπάλληλος όταν στο πέρναγε στο χωνάκι, από το μηχάνημα στο χωνάκι, κυκλική κίνηση. Θυμάμαι την Ξένια Καλογεροπούλου στην ταινία «Η κυρά μας η μαμή» που έκανε ακριβώς αυτή τη δουλειά και που ήταν ερωτευμένος μαζί της ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ και καθόταν στην ουρά και μόλις τον έβλεπε η Ξένια Καλογεροπούλου του έλεγε «Δώστε μου το χαρτάκι σας», γιατί παίρναν και χαρτάκι προτεραιότητας, και φωνάζαν όλοι «Μα ο κύριος είναι, τώρα ήρθε, περιμένει ώρα», λέει, «πάρα πολύ, τον έχω δει εγώ». Και έτσι του έδινε το παγωτάκι, το παγωτό μηχανής, και έσβηνε την ερωτική του φλόγα, έστω και προσωρινά, και μετά ξαναπήγαινε για το επόμενο. Παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης. Αύγουστο στην Αθήνα, λείπει ο κόσμος. Όχι πάρα πολλοίς κόσμος, δεν έχει αδειάσει η Αθήνα όπως άδειαζε παλιά που παίζαμε μπάλα στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει μποτιλιάρισμα και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Θυμάστε χτες που κάναμε μία αναφορά σε μία ταινία που λεγόταν «Οργισμένη γενιά» του Μεμά Παπαδάτου και του Πάνου Κοντέλη, που πρωταγωνιστούσαν η Μαρία Αλιφέρη και ο Φάνης Κερανίδης. Εκεί σας είχα πει ότι ο Γιάννης Πανός είχε γράψει δύο τραγουδάρες μαζί με τον Κώστα Κοτούλα. Χθες ακούσαμε το ένα από αυτά τα δύο. Σήμερα ευκαιρία να ακούσουμε και το δεύτερο. Ερμηνεύει η Δήμητρα Γαλάνη.

0: Όταν έγραφε μουσική ο Γιάννης Πανός, ήταν σαν να ερχόταν από τον παράδεισο, κυριολεκτικά. Από την Οργισμένη Γενιά. Μια ταινία που δεν έγινε ιδιαίτερα γνωστή για το 1972, αλλά είπαμε, το είπαμε και χθες και το λέμε πάντα, όπου βάζει το χεράκι του Γιάννης Πανός, η μουσική είναι ένα ποίημα. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα στη μουσική του Γιάννη Σπανού, να πάμε σε μια πασίγνωστη ταινία αυτή τη φορά. Ήταν 1971 όταν βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία «Εκείνο το καλοκαίρι». Η σκηνοθεσία του Βασίλη Γεωργιάδη, αυτού του πολύ σπουδαίου σκηνοθέτη, το σενάριο του Πάνου Κοντέλη, ο οποίος είχε γράψει και την Οργισμένη Γενιά. Η παραγωγή, η κλασική του Κλέαρχου Κονιτσιώτη, με αυτά τα υπέροχα τοπία, με αυτά τα φωτεινά χρώματα. Οι πρωταγωνιστές έλαμπαν, η Έλενα Ναθαναήλ, ο Λάκης Κομνηνός. Παρά το ότι δεν είχαν καλή σχέση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Και κατά το ίμιση αυτό εξυπηρετούσε και το ρόλο. Απλώς από ένα σημείο και μετά που τα ξαναβρίσκουν εκεί... Αν δεν τον χωνεύεις το συμπροταγωνιστή σου και θα πρέπει να τον αγκαλιάζεις, να τον φιλάς. Μαζί με την Έλενα Ναθαναήλ και το Λάκη Κομνηνό ήταν ο Ανδρέας Φιλιππίδης, ο Βασίλης Ανδρεόπουλος και η μικρούλα, η Ρούλα Χριστοπούλου. Έκανε την κόρη του ζευγαριού. Έχουμε ξαναπεί βεβαίως ότι οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι επρόκειτο να δοθούν στην Έλλη Λαμπέτη και τον Αλέκο Αλεξανδράκη, κάτι που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω φόρτου εργασίας των δύο ηθοποιών. Δεν ξέρω αν θα έδαινε όμως πραγματικά. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλύτερο, έτσι όπως το φαντάζομαι, το τελικό αποτέλεσμα με την Έλενα Ναθαναήλ και το Λάκη Κομνηνό. Στο soundtrack της ταινίας τραγουδούν η Αφροδίτη.
1: Κόσμος 938.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης, όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
4: μας. Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι Γιώργο, πώς να στο πω, θέλω χώρο.
4: Χώρο.
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.

Η σκηνή με το γραμμόφωνο και το καρπούζι δίπλα, πολύ χαρακτηριστική την ώρα που ακουγόταν το τραγούδι στην ταινία. Εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν του 1971, το Love Story της Ελλάδας, έχει κλάψει κόσμος και κοσμάκης με αυτή την ταινία. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας, διότι ξεχαστήκατε. radio@parapolitika.gr. Λέγαμε νωρίτερα για τα αγαπημένα μας γλυκά, για τα αγαπημένα μας ζαχαροπλαστεία. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο, και εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα. Μην ξεχνάτε και τη σελίδα της εκπομπής στο Instagram. Πληκτρολογείται παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος και τσουπ βρίσκεστε μπροστά στις αγαπημένες σας ρετρό έντυπες ρεκλάμες. Έχει και ρετρό γλυκίσματα μέσα, μην νομίζετε. Όλα τα έχει προβλέψει ο κ. Στέφανος. Φεύγουμε από το 1971, πάμε στο 1967. Σε ένα από τα πλέον αγαπημένα musical του Γιάννη Δαλιανίδη, που φέρει περήφανα τον τίτλο, «Οι θαλασσιές οι χάντρες». Εννοείται ότι είχε γυριστεί στη Φίνος Φιλμ. Οι πρωταγωνιστές ήταν η κλασική, ο Φέδωνας Γεωργίτσης, η Ζωή Τσαλάσκαρη, ο Κώστας Βουτσάς, η Μάρθα Καραγιάννη, ο Γιάννης Βογιατζής, η Μέρη Χρονοπούλου. Να μην πω για τα επώνυμα, Κανιάτογλου, Πίτουρας, Τσίπουρα, Γαρδούμπας. Δεν γίνεται να μην τα πω. Η μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας. Και μέσα στην ταινία ακούγονταν διάφορα είδη μουσικής. Καλά, σε αυτά ο Μίμης Πλέσας ήταν μανούλα που λέμε, έτσι. Ό,τι και να του έδινες, το έγραφε. Και δεν το έγραφε απλώς, το έγραφε και τέλεια. Έτσι λοιπόν έγραψε και ένα γιαγεδίστικο τραγούδι, στο οποίο έκανε playback η Ζωή Λάσκαρη, φορώντας αυτές τις κατακόκκινες νάιλον μπότες. Αλλά η πραγματική φωνή ήταν της Αλέκας Κανελίδου.

Η περίφημη ατάκα βεβαίως του Γιάννη Βοιατζή που έλεγε αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις. Και το ξύρισε και πήγε στην πρεμιέρα για να ακούσει το Crazy Girl. Και όταν τέλειωσε η Ζωή Λάσκαρη και συναντήθηκε με τον Φέδωνα Γεωργίτση, έβαλε τα γέλια και του λέει πώς έγινες έτσι. Και τότε έφαγε την πρώτη σφαλιά. Ελάτε, κινηματογραφικά είναι αυτά. Μην σας πιάνει το walk σας. Και αφού κατέβαινε από τη σκηνή η Ζωή Τσαϊλάσκαρη, ερχόταν ο Σάκης Παπανικολάου και έλεγε το «Φέρε μου την άνοιξη». Το έχουμε βάλει πολλές φορές αυτό το τραγούδι στην εκπομπή και θα το ξαναβάλουμε κάποια στιγμή. Αλλά θέλω να μείνουμε για λίγο ακόμα στην Αλέκα Κανελίδου. Να πάμε αυτή τη φορά στο 1968, στην ταινία «Επιχείρησης Απόλλων». Μια ελληνοσουηδική συμπαραγωγή μεγάλου μήκους του Γιώργου Σκαλενάκη. Με την Έλενα Ναθαναήλ, τον Ντόμας Φρίτς, τον Αθηνόδωρο Προύσαλη, τον Χρήστο Τσαγανέα, τον Άρη Μαλιαγρό, τον κύριο με το μονόκλ, ξέρετε. Ο οποίος ήταν γεννημένος το 1895 και έπαιζε μέχρι τη δεκαετία του 70 στον ελληνικό κινηματογράφο. Τότε το να είσαι 75 χρονών και να παίζεις ήταν τρομακτικό. Σήμερα 75 λέμε, έλα μωρέ, νέος είναι τι. Και όταν θα πιάσει και ο Μιλόν τα 75, αν τα πιάσει, εκεί να δείτε, τα χοροπηδάμε. Λοιπόν, μένουμε στην ταινία «Επιχείρησης Απόλλων», διότι εκεί τραγουδούσε η Αλέκα Κανελίδου. Τη μουσική είχαν γράψει ο Γιάννης Μαρκόπουλος, αλλά και ο Βαγγέλης Παπαθανασίου.

Αχ, πρωινό Τρίτης εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Ο μήνας έχει 11, αλλά εντάξει, μπορείς να πεις ότι έχει και 9. Με τη λογική αυτή, ξέρετε πια. Της ξεκούρασης, της ανεμελιάς, βρε παιδί μου. Να πάμε και λίγο στη Σοφερίνα του 1964, που ήταν σε σενάριο του Γεωργίου Ρούσου, σύζυγος της Κέτης Λαμπροπούλου, που έπαιζε κιόλας στην ταινία το Παρτσακλό, που την έλεγε η Βουγιουκλάκη. Ο Αλέκος Σακελάριος είχε κάνει τη σκηνοθεσία. Πολλοί μπερδεύονται και λένε ότι είναι ταινία του Σακελάριου. Δεν είναι, είναι μόνο η σκηνοθεσία. Το θεατρικό έργο, γιατί οι περισσότερες ταινίες, όπως τα ξέρετε, ήταν πρώτα θεατρικές παραστάσεις και μετά γινόντουσαν ταινίες, αναλόγως την επιτυχία του θεατρικού. Το θεατρικό λοιπόν λεγόταν Το Πρώτο Ψέμα. Και όσοι έχετε δει την ταινία, καταλαβαίνετε έτσι τι ακριβώς γίνεται. Αλίκη Βουγιουκλάκη, Αλέκος Αλεξανδράκης, Μάρο Κοντού, Γιώργος Πάντζας, Γιώργος Κωνσταντίνου, Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Τη μουσική είχε κάνει ο Γεράσιμος Λαβράνος, που ακούμε αυτή τη στιγμή το ορχιστρικό από κάτω μας. Μοναδικές ατάκες βεβαίως από το Διονύση Παπαγιανόπουλο και τον Βασίλη Αυλονίτη στο δικαστήριο. Ο Γύλος, Γύλος. Σπανοβαγγελοδημήτρης Νικόλας του Νικόλα. Και η Λαμπροπούλη ήταν η Κάθριν. Κατερίνη, Κάθριν, που της έλεγε ο Παπαγιανόπουλος που εκνευριζόταν. 31 και ορκίζομαι. Κι άλλα, κι άλλα. Τι να πρωτοθυμηθούμε. Ας χορέψουμε καλύτερα ένα χαλιγκάλι.

0: εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ακόμα και αν φύγεις, η Δήμητρα Γαλάνη επιμελείται και παρουσιάζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή από τη Ρόζα Ροζαλία, το Κοπερτί και την Πλατεία Αμερικής έως τη Σερενάτα και τα ήσυχα βράδια. Η Μαριανίνα Κριεζή κινήθηκε πάντα με μια μοναδική δημιουργική ελευθερία, αποφεύγοντας κάθε κατηγοριοποίηση του έργου της. Ακόμα και αν φύγεις, τραγουδούν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Ήταν 1978 όταν ο Γιώργος Νταλάρας κυκλοφόρησε έναν πολύ σπουδαίο διπλό δίσκο, πολύ συλλεκτικό. Οι Μάιδες Ήλιοι μου λεγόταν. Το κάτω από την κλιματαριά το είχαν γράψει ο Αντώνης Βαρδής και ο Ανδρέας Αγγελάκης. Τώρα κι εσείς όλο και κάτω από κάποια κλιματαριά μπορεί να βρίσκεστε. Πού όμως... Αυτό μπορούμε να το μάθουμε αν μας στείλετε μήνυμα στο radio@parapolitika.gr. Κάτσε να στείλω και εγώ χαιρετισμούς τώρα. Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμούς στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος έκανε λόγο για τα κάστανα μαρών. Πω, τι γλυκό ήταν αυτό. Σύρου και επτανήσου. Και για κάτι ωραίες τυρόπιτες στη Φωκίωνος Νεέγρη. Στο σπιτικό και στο να χτύπει πίτσα ατομική δίπλα στην κουίντα του μπάμπι του μουτσάτσου. Νομίζω καταλαβαίνετε όλοι όσοι έχετε ζήσει στη Φωκίωνος. Εντάξει, για το Select είπαμε στην αρχή της εκπομπής, είπαμε και για τη Σεράνο είπαμε. Αλλά εδώ θα είμαστε κάθε πρωί για τις επόμενες δύο εβδομάδες, οπότε 8 με 10 εδώ στα Παραπολιτικά θα ξεφυλίζουμε το γλυκύτερο άλμπουμ της ζωής μας. Τώρα να μείνουμε για λίγο ακόμα στη δεκαετία του 70, να πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Καλατζή όταν συνεργαζόταν με τον Σταύρο Κουγιουμτζή.

Άκου τώρα, δελφίνια ταξιδεύουν σε πελαγίσιες στράτες. Ακούστε χρήση της ελληνικής γλώσσας. Μπορούμε αυτά να τα κάνουμε σήμερα? Με πιάσουν νευρικά γέλια τώρα και τελειώνει η εκπομπή. Αλλά μπορώ να σας πω περισσότερα αύριο. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα έτσι σε λαϊκό ύφος. Κουβεντιάζαμε εδώ με τον Χρήστο το Μυρίδη που ρυθμίζει τον ήχο μας. Μου λέει, ρε παιδί μου, Γιάννης Καλατζής, τι ωραία τραγούδια έλεγε. Και λέω, με συγχωρείς, υπήρχαν τότε συνθέτες που σε όποιον και να έδιναν ήταν σπουδαία τα τραγούδια τους. Δηλαδή, να θυμηθούμε το Σταύρο Κουγιουμτζή που έγραψε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Τον Αντώνη Βαρδί μέσα στη δεκαετία του 70. Το Χρήστο Νικολόπουλο επίσης. Ποιον άλλο να θυμηθώ, το Μάνο Λοΐζο. Που έγραψε το Καράβια Ελίτες μαζί με το Φονταλάδι. Είχαμε έναν Λευτέρη Παπαδόπουλο που ήταν ό,τι καλύτερο έχει περάσει ποτέ από την ελληνική λαϊκή ποίηση. Και ευτυχώς τον έχουμε ακόμα. Εδώ ο Γιάννης Πουλόπουλος.

0: Κόσμος 938.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
5: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
4: Άπερολ απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
5: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
4: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
5: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
4: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
5: Γαρίδες Τζάμπο, 2,4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
4: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Dianic, μόνο 4,50 το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
10: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
11: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Δασική πυρκαγιά πριν από λίγο στην περιοχή του Μαναθιά και συγκεκριμένα στο Κερίζα Κίνθου. Στο έργο της κατάσβεσης συλλαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 11 οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η κυβέρνηση της Κολομβίας στην χώρα μετά τον χθεσινό ισχυρό σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την περιοχή. Τουλάχιστον 111 νεκροί, 87 τραυματίες και δεκάδες άνθρωποι να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. 1.500 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ενώ 61 έχουν καταρρεύσει. 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο στόχαστρο έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε επανελλαδικό επίπεδο για τυχόν αξιόπινες πράξεις σε καταστάσεις. Αφορμή στάθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σύμφωνα με την πολιτική προστασία σε Αττική Κύθυρα, περιοχές Πελοποννήσου και της Θεραίας Ελλάδας, Κυκλάδες και σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Ενώπιον των ακριτικών αρχών αναμένουν να οδηγηθεί σε λίγο η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός σε συμβολή των οδών Πικροτάφνης και Βουλιαχμένης στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό του αστυνομικού προσδιορίσε το θάνατό του περίπου 10 με 12 ώρες πριν τον εντοπισμό του, ενώ διαπίστωσε βαρύτατο πνευματικό είδημα και σημάδια έλλειψης οξυγόνου. Σε εντατικούς ρυθμούς θα κινηθεί η κυβέρνηση από το Σεπτέμβριο, θέτοντας σε πρώτο πλάνο την επίσπευση των παραδοτέων έργων και κυρίως την ανάδειξη της κυβερνητικής δράσης στην κοινωνία. Η κοινοβουλευτική δραστηριότητα ξεκινά στις 24 Αυγούστου με το άνοιγμα της Βουλής, ενώ το πρώτο ορόσημο είναι στα τέλη του μήνα με τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από τη νέα ρωσική επίθεση Ζαπορίζια στην Ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θλίψη για το θάνατο του συγγραφέα φιλοσόφου και στοχαστή Στέλιου Ραμφ, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, εκατοντάδες Κούρδοι της Συρίας εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας για ατελείωτα χρόνια άρχισαν χθες να επιστρέφουν στα σπίτια τους στην περιοχή της Ρας Αλάιν, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, αλλά η διαδικασία ανεστάλλει διότι πέστησαν επιθέσεις από ένοπλες οργανώσεις. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ολλανδική Νεϊμέγγεν στην έδρα της απόψε στις 8.30 στη διαβάνση του 0-0 για την πρόκριση στα play-off του Champions League. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός η Σόφια χρειάζεται μόνο νίκη απόψε στη διαβάνση του 0-0 με τη ΣΕΣΕΚΑ 1948 για να μπορέσει να συνεχίσει στο Conference League. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

πολύ καλημέρα σας. 5 λεπτάκια μετά τις 10 και είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά και σήμερα, Τρίτη, 11 Αυγούστου, με ζέστη και ένα ζεστό έτσι θερμό, μελτέμι έντονο. Κάπως έτσι έχουν αυτές οι ήσυχες, πολλά ερωτηματικά, μέρες και νύχτες του Αυγούστου. Σίγουρα πάντως πιο ήσυχες από θόρυβο, γιατί κυκλοφορούν λιγότερα αυτοκίνητα. Άρα έχουμε λιγότερη χορύπανση στα σπίτια μας και στον δρόμο όταν περπατάμε. Πάντα όμως με το φόβο της φωτιάς. Χθες ήταν ο κουβαράς της Αττικής στα Καλύβια. Κάει και πτηνοτροφική μονάδα, κάει και ένα εργοστάσιο, εκενώθηκε ένας οικισμός. Είχαμε και φωτιά στην Καβάλα, μετά κάπου κοντά στη Χαλκίδα. Διάφορες πυρκαγιές που ξέσπασαν και ευτυχώς ελέγχθηκαν γρήγορα. Σήμερα ενεργό μέτωπο δεν έχουμε, ευτυχώς μέχρι στιγμής. Έχουμε όμως συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας μέχρι και αύριο σίγουρα, γιατί κάπως έτσι θα πάει και ο καιρός, με πολύ ισχυρούς ανέμους, με ξηρασία και ζέστη. Στους 37 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία εδώ στην Αθήνα. Τώρα τι να λέμε εμείς σε σχέση με όλα αυτά που έγιναν στην Κολομβία από χθες, δεν είναι πραγματικά τίποτα. Αγωνία και θρήνος εκεί για τους ανθρώπους στην Κολομβία, πάνω από τα συντρίμμια από τα 7,4 ρίχτερ που συγκλώνησαν χθες τη χώρα. Όλα θα τα δούμε, τα θέματα, και είμαστε εδώ βέβαια στα Παραπολιτικά στους 90,1. Οι στιχομηθείες μας είναι αυτές, με την Παναγιώτα Παπαλεξίου που ρυθμίζει τον ήχο, την Όλγα Καλατζή που είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, το Βασίλη Κρυμπά που ντύνει μουσικά την εκπομπή μας, την Ελένη Τάγκα που απαντά σε εσάς το 211-10-88-80 και διευκολύνει και τη μεταξύ μας επικοινωνία. Αν θέλετε, στέλνετε μηνυματάκια έτσι για να επικοινωνούμε και στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία.

Here comes the sun, ήρθε ο ήλιος, έχει έρθει από καιρό, έχει μείνει εδώ πάνω από το κεφάλι μας. Η αλήθεια είναι ότι φέτος ήταν λιγότερο κουραστικός από άλλα καλοκαίρια στην Ελλάδα, γιατί μην μιλήσουμε για την υπόλοιπη Ευρώπη, αντίθετο σκηνικό εκεί. Πάμε να δούμε λίγο πραγματάκια που βγαίνουν στην επιφάνεια. Ας πούμε ότι και η φωτιά στον Κουβαρά προκλήθηκε, λέει, πιθανότατα από σπινθήρες, οι οποίοι με τη σειρά τους προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ. Εκεί αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών του πυροσβεστικού σώματος η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Υπάρχουν, λέει, τρεις μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που λένε ότι είδαν σπινθήρες από τα καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης κοντά στο εγκαταλελειμμένο κτηνοτροφείο, το οποίο τελικά καταστράφηκε από τη φωτιά. Από τους πυνθύρες άρπαξαν φωτιά ξερά χόρτα στη βάση της κολόνας και ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Αποτέλεσμα, καμένη μεικτή έκταση δασική και αγροτική, καμένη μια μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα, ένα εργοστάσιο κτλ. Τώρα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που πήγε εκεί, είδε ότι όντως υπάρχουν τέτοια στοιχεία στην κολόνα που δείχνουν ότι υπήρξε φωτιά εκεί. Και αποδίδεται πάλι στην ταλάντωση των καλωδίων από το δυνατό αέρα. Αυτό με την ταλάντωση το είχαμε ακούσει στην σπίθα που πυροδότησε την τεράστια φωτιά στην Αττικοβιωτία. Εκεί στην ταλάντωση καλωδίων από τις ανεμογεννήτριες, από το αιωλικό πάρκο που υπήρχε εκεί. Που υπάρχει εκεί δηλαδή. Αναμένεται λοιπόν η αυτοψία και σημειώνουν συγκεκριμένα οι ειδικοί ότι τα καλώδια, λέει, δεν είναι συνεστραμμένα, είναι ελεύθερα. Γι' αυτό από τον ισχυρό άνεμο πήγαν, ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους τελικά. Οπότε τώρα θα ακολουθηθεί η διαδικασία. Ποια διαδικασία? Θα κατασχεθεί η κολόνα και τα άλλα υλικά και θα γίνει αυτοψία από πραγματογνώμονα για επιστημονική τεκμηρίωση των στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικογραφία που θα σταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Γιατί είπαμε, είναι η ατομική ευθύνη του καθενός που πάει και ανάβει φωτιά για μπαρμπεκιού ή και χόρτα ή οτιδήποτε, αλλά είναι και αυτά όμως. Στη Δυτική Αττική τώρα οι πυρόπληκτοι υποβάλλουν αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση από την καταστροφή που υπέστησαν τα σπίτια τους στην Αττικοβιωτία. Αυτό το υπέροχο δάσος του Κυθερώνα όμως εκεί στο βουνό δεν θα το αποζημιώσει κανείς.

0: φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
6: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
5: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Με ένα νέο χτύπημα του εγκέλαδου, 7,4 ρίχτερ, πολλούς νεκρούς, τραυματίες και ακόμα περισσότερους αγνοούμενους. Εδώ στο στούντιο είναι ο Σπύρος Ερμπέτης μαζί μας για να μας πει όλα τα νεότερα που συγκεντρώνει στο θέμα αυτό. Σπύρο, καλημέρα.
1: Ακριβώς, καλημέρα. Τζούλη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Είναι τουλάχιστον 132 οι νεκροί και 570 οι τραυματίες σύμφωνα με τους τελευταίους απολογισμούς. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι όλοι αυτοί οι αριθμοί και αυτός ο απολογισμός είναι ξεκάθαρα προσωρινός, καθώς αναμένεται να αυξηθούν πάρα πολύ και οι νεκροί αλλά και οι τραυματίες εξαιτίας αυτής της φοβερής σεισμικής δόνησης. Θυμίζουμε ότι ήταν 7,4 ρίχτερ χθες το πρωί τοπική ώρα, περίπου μεσημέρι ήταν σε δική μας ώρα, σε ώρα Ελλάδας. Το επίκεντρο ήταν στα δυτικά, στην πόλη Τσόκο, μια από τις πιο φτωχές περιοχές της χώρας, που καλύπτεται και από ζούγκλα εντωμεταξύ. Έγινε αισθητή η δόνηση φυσικά και στην πρωτεύουσα Μποκοτά, από την οποία πήγε περί τα 400 χιλιόμετρα η συγκεκριμένη πόλη, αλλά και στις γειτονικές χώρες, μεταξύ άλλων και την Βενεζουέλα, όπου, όπως είπε σωστά, προενός περίπου μήνα είχαμε την σεισμική δόνηση, τη διπλή, όπου είχαμε και εκεί χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες. Είναι ισχυρότερο σεισμό στην Κολομβία τον 21ο αιώνα. Φυσικά η χώρα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ο νεοεκλεγής πρόεδρος Ντε Λα Σπρέγια, θυμίζουμε, και σύμμαχος μεταξύ άλλων του Ντόναλντ Τραμπ,
0: βέβαια,
1: ανέφερε ότι κανείς δεν θα μείνει μόνος.
0: Μόλις τρεις ημέρες είχε που ανέλαβε.
1: Μόλις τρεις ημέρες ακριβώς είχε που ανέλαβε. Δεν θα λέγαμε ότι μπήκε πάρα πολύ καλά, λοιπόν, η νέα προεδρία στη χώρα. Δίνεται φυσικά μάχη με το χρόνο προκειμένου να εντοπιστούν οι εγκλωβισμένοι και να γίνει η προσπάθεια διάσωσής τους. Συγκλονίζουν δε και εικόνες που έρχονται από το Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, όπου κατέρευσε μεταξύ άλλων το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, μια παιδολογική μονάδα ήταν μεταξύ των κτηρίων όπου έχουν πληγεί. Είχαμε και καθεδρικό ναό, χαρακτηριστικές εικόνες χθες, ο οποίος παρουσίασε μια φοβερή ρογμή, κυριολεκτικά άνοιξε στα δύο, θα λέγαμε, κάτι που ήταν δηλωτικό και πάλι αυτής της καταστροφής, η οποία, αν κρίναμε από το εστιακό βάθος, ίσως δεν θα έπρεπε να είναι τόσο μεγάλη. Ήταν περί τα 115 χιλιόμετρα.
0: Ήταν μεγάλο.
1: Ακριβώς το εστιακό βάθος αυτής της δόνησης.
0: Το αποτέλεσμα ήταν φοβερό.
1: Ο αντίκτυπος ήταν φοβερός, ακριβώς.
0: Μας είπες για νοσοκομείο, υπάρχουν και σε άλλες υποδομές.
1: Ακριβώς, υπάρχουν και σε άλλες υποδομές, υπάρχουν και σε αεροδρόμια. 7 αεροδρόμια χαρακτηριστικά έχουν κλείσει. Μεταξύ των εικόνων όπου έκαναν το γύρο του διαδικτύου και τα χαρακτηριστικές ήταν και οι εγκλωβισμένοι σε ένα τελεφερίκ, οι οποίοι έμειναν περί τις 6 ώρες εκεί μέχρι να φτάσουν διασώσεις και να καταφέρουν να τους απεγκλωβίσουν. 5 πόλεις τουλάχιστον είναι σε κόκκινο συναγερμό στην χώρα, ενώ αυξάνεται η διεθνής υποστήριξη. Μεταξύ άλλων, φυσικά και οι ΗΠΑ θα στείλουν βοήθεια. Περί τα 15 εκατομμύρια δολάρια έχουν ήδη ανακοινωθεί ότι θα αποσταλούν στην Μποκοτά, η οποία βέβαια είναι, όπως είπαμε, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Συλληπιτήρια, δεν να πούμε ότι έστειλε φυσικά και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναφέροντας ότι η σκέψη μας βρίσκεται στους τραυματίες, σε όλους όσοι επλήγησαν και σε σωστικά συνεργεία που εργάζονται ακούραστα επί τόπου.
0: Μάλιστα, αυτή είναι η κατάσταση, είναι τραγική.
1: Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα. Φυσικώς... Θα δούμε βέβαια, γιατί όπως είπαμε, είναι αυτά τα νούμερα προσωρινά. Να δούμε κατά πόσον θα αυξηθούν και κατά πόσον μπορεί να αυξηθούν και γρήγορα, καθώς μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες συνεχίζονται και εντείνονται όσο
0: προχωράμε. Αν κρίνουμε από την περίπτωση Βενεζουέλας.
1: Δυστυχώς, ναι, δεν είναι τα καλύτερα μηνύματα αυτά.
0: Φαντάσου να σε 6 ώρες σε τελεφερίκ να γίνεται ο σεισμός, να βλέπεις από κάτω να καταραίουν κομμάτια της πόλης πάνω από την οποία είσαι.
1: Ναι, είναι
0: τρόμος, δεν είναι.
1: Είναι συγκλονιστικό. Και εκείνη την ώρα πραγματικά δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να λες να είσαι κάτω στη γη εκείνη την ώρα και να βλέπεις αυτή την κατάσταση, ή να τη βλέπεις από μια απόσταση εντός εισαγωγικών. Είναι ερώτημα αυτό, νομίζω.
0: Τραγωδία όπως και να είσαι. Σπύρος Ερμπέτης, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Παραπολιτικά και στιχομηθείες τρεις ώρες και καθημερινές. Θα πάμε ως τη μία. Είπαμε ότι είπαμε για τον Παπαλεξίου. Ρυθμίζει τον ήχο και Τζούλη Τσίγκα στο μικρόφωνο. Και η Ελένη Τάγκα περιμένει τα μηνύματά σας στο 211-10-80-880. Και μπορείτε, είπαμε, να τα στείλετε γράπτος, αν δεν είστε σε μια παραλία τώρα. Και αν είστε κάπου που τέλος πάντων θέλετε να επικοινωνήσουμε. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr.
1: Κόσμος 938. Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Φτωχό συγγενής, η έρευνα κάτω από το μισό του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κρατική δαπάνη στην Ελλάδα. Στέλιος Ράμφος, η τόλμη ενός καθαρού μυαλού. Ανησυχία για blackout εν ώψη της έκλειψης ηλίου. Είναι αύριο Τετάρτη η έκλειψη ηλίου. Συναγερμός στην Ευρώπη. Από εδώ δεν θα είναι πολύ ορατή νομίζω από την Ελλάδα. Τα γκάλοπ κρίνουν παροχές και κάλπες. Ώρα αποφάσεων για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η πρόληψη της άνοιας αρχίζει στα 40. Τη δείχνει νέα μελέτη. Τουρισμός, οι Αμερικανοί ψηφίζουν Ελλάδα. Μεγάλες μάχες του ελληνισμού. Η μάχη στα Λεύκτρα το 371 π.Χ. Χριστού. Κολομβία, χάος μετά τα 7,4 ρίχτερ. Η εφημερίδα των συντακτών, η μεγάλη απάτη του Μαξίμου, Εύρος ακύρωσαν προϋπολογισμό έργων 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτούμενων κατά 80% από κοινοτικά κονδύλια. Στον κάλαθο των αχρήστων, το master plan της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της Περιοχής υιοθέτησαν σχέδιο στενού συνεργάτη της οικογένειας Μητσοτάκη, ύψους 309 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτός έργων, η ηλεκτροδότηση του σιδηροδρόμου, για την οποία είχαν εξασφαλιστεί κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργή από τον επικεφαλή Σταύρο Μπένο, αποκλειστική δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών. Κατέπεσαν οι κατηγορίες της Ελλάς, πανηγυρική αθώωση διαδηλωτή που είχε συλληφθεί στο Άργος. Αλέξης Τσίπρας, ρεαλιστικό οικονομικό πρόγραμμα υπέρ ευάλωτων μικρών επιχειρήσεων και μεσαίας τάξης. Μεταναστευτικό, πίσω είχε η Αχλάδα την ουρά για τη Μελώνη. Κολομβία 7,4 ρίχτερ και δεκάδες νεκροί και εγκλωβισμένοι στη διχασμένη χώρα. Αθλητισμός, μάχες πρόκρισης για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και οι πυρκαγιές απειλούν τη δημόσια υγεία. Τι συμβαίνει όταν σβήσουν οι φλόγες. Ο λόγος στις ράγες για τις αποζημιώσεις, ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους πυρόπληκτους έως 150.000 ευρώ για την ανακατασκευή σπιτιών. Θάνος Πλεύρης στο Breitbart, η επανεκλογή Τραμπ άλλαξε τη μεταναστευτική πολιτική σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Τι προβλέπετε για τις επόμενες ημέρες? Δροσερός 15 Αύγουστος με ισχυρό μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Βάουτσερ παιδικών σταθμών στις 17 Αυγούστου, η οριστική πίνακα στη διαδικασία ενστάσεων. Και νέα προθεσμία στο εξοικονόμο επιχειρό ως τις 30 Νοεμβρίου. Oh, no way to catch up with me. Η δημοκρατία, άλωση της Αθήνας από Πακιστανούς, παραμονή του 15 Αυγούστου σε Ισλαμαμπάντ, μετατρέπεται η πρωτεύουσα. Στροθοκάμιλος ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, χωρίς απαντήσεις για το πολιτικό και ηθικό θέμα με την οικογενειακή εταιρεία. Και ο Περιφερειάρχης Τοψίδης τα δίνει όλα στους Τούρκους. Ο ριζοσπάστης, ρήτρες βαθύτερης εμπλοκής στον πόλεμο και γενίκευση των συγκρούσεων, στρατιωτικές συμφωνίες στην κινούμενη άμμο των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. ΚΚΕ, σε μια περιοχή που φλέγεται, το αμυντικό σύμφωνο Τουρκία-Πακιστάν-Σαουδική Αραβία αποτελεί σοβαρή εξέλιξη και πλήγμα στη λογική των ισχυρών συμμαχιών που διαφημίζει η κυβέρνηση, όπως αυτή με τη Σαουδική Αραβία. Η επόμενη μέρα στα Καμένα δεν είναι φυσικό φαινόμενο, η πολιτική που μας τσακίζει και μας καίει, γράφει ο ριζοσπάστης. Ο ελεύθερος τύπος, 6.910 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Τα προσόντα, κοιμωριοδότηση, προθεσμίες για αιτήσεις. Κοινική ομολογία Τσίπρα για το καταστροφικό 2015 προκαλεί τους πολίτες και την κοινή λογική, δηλώνοντας «Ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα πώς μπορεί να γίνει». Σαν είδα σωτηρίας για τους Πελεκάνους στη Μικρή Πρέσπα, δύο πλωτές εξέδρες για τη φιλοξενία απικιών από τον ΟΦΠΕΚΑ. Κόντρα προσχωρούν στο Σαμαρά τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας εξ αυτών που εκλέγεται στην Πελοπόννησο συμμετέχει ήδη ενεργά στη συγκρότηση δικτύων στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού. Με την ανακοίνωση του νέου κόμματος πρόκειται να υποβάλουν τις παρετήσεις τους. Μεγάλη επιβάρυνση στο κόστος των διακοπών στα ύψη τιμές της βενζίνης στα νησιά που φτάνουν έως και τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Αλέξης Τσίπρας, σήμερα όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω. Χαριλάου Τρικούπη, προβληματισμό στο Πασόκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Πράσινη γραμμή, υψηλός ο κίνδυνος για κλιμάκωση στην Κύπρο, εκτιμά η Μόσχα που ζητάει επίλυση. Πάμε στην εστία. Οι βολικοί φιλόσοφοι και οι φωτεινοί εξαιρεσίς τους πέθανε χθες ο διανοητής που δικαίωσε τον ορισμό του πνευματικού ανθρώπου. Μόλις ο Στέλιος Ράμφος εξέφρασε τη διαφωνία του για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, τον εξαφάνισαν από τα μέσα ενημέρωσης. Όταν μιλούσε για το λαϊκισμό, του έδιναν βήμα. Η δικαίωση του καημού του ενός. Η One Voice, το επιτελικό κράτος κατέρευσε, ποτέ δεν ήμασταν μια σοβαρή χώρα, αλλά το κακό παράγινε. Ναυαγοσώστησε τον 69 στην Πάρο σε πισίνα για τετράχρονα παιδιά. Το ελικόπτερο του νεόπλου του προσγειώθηκε και απογειώθηκε ανενόχλητα στο Σαρακίνικο. Δεν βγάζουν πινακίδες τα αυτοκίνητα γιατί ξέμειναν από τσίγκο.

Και κλείνουμε με την αυτεμπορική σε νέα τάξη πραγμάτων, οι πράσινες επενδύσεις. Τι προβλέπει το ΕΧΠ για μονάδες βιομάζας, αβιοαερίου, γεωθερμία και αποθήκευση ενέργειας. Καθιερώνει τρεις περιορισμούς για την εγκατάσταση αιωλικών πάρκων. Γιατί Τραμπ Νετανιάχου βρέθηκαν απέναντι σε σχέση με το Ιράν. Και γεωπολιτικές κρίσεις, Μποφόρ και Νινεμία φέρνουν κέρδη στην αυτιλία.

0: Κοίτα να δεις τι συμβαίνει τώρα. Από τη μία έχουμε τον Βασίλη τον Γκριμπά που προσπαθεί να μας φτιάξει τη διάθεση όπως μπορεί. Don't worry, be happy. Πολύ ωραία έτσι βερσιόν από τους Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα. Και από την άλλη καλημερίζουμε τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, μηχανολόγο μηχανικό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενεργειακό επιθεωρητή, για να δούμε τα σκούρα. Τα σκούρα τι είναι? Οι τιμές σε φυσικό αέριο, σε ενέργεια και αυτά που μας έρχονται. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλίδη και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε εν μέσω 15 Αυγούστου στην πρόσκλησή μας.
1: Καλημέρα σε εσάς, στον στόχο και στους φίλους ακροατές.
0: Δεν τα βλέπω πολύ ευχάριστα τα πράγματα, έτσι τα μελούμενα που λέγανε οι παλιοί,
1: Έτσι είναι όπως το λέτε. Δυστυχώς είμαστε σε μια ανωδική πορεία. Mm-hmm. Των τιμών, σκεφτείτε ότι πλησιάζουν περίπου το 15 Αυγούστου και μέση.
0: Αν μπορείτε να σταθεροποιηθείτε σε ένα σημείο χωρίς πολύ αέρα και αν έχετε hands free, καλύτερα αν μπορείτε να το βγάλετε, κύριε Χριστοδουλίδη. Για να σας ακούμε καλύτερα. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ, αρκεί να έχουμε καλύτερη επικοινωνία.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Τώρα σας ακούω μια χαρά.
1: Λοιπόν, λέω ότι πλησιάζουμε σχεδόν στο 15 Αύγουστο mm-hmm. και η μέση τιμή της ηλεκτρικής μεγαβατόρας έχει σκαρφαλώσει από τα 110 ευρώ που ήταν τον προηγούμενο μήνα mm-hmm. Στα 124 περίπου. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπετε μία αύξηση της τάξης του 13,5-14% mm-hmm. μέσα σε 15 μέρες. Αυτό δεν δείχνει καλό σημάδι αναφορικά με την αποκλιμάκωση των τιμών που θα δούμε στα τιμολόγια του ρεύματος ενός τη Λιανική
0: το Σεπτέμβριο.
1: Το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Και αν σκεφτείτε ότι ο Αύγουστος είναι και ένας μήνας με υψηλή κατανάλωση λόγω της αυξημένης χρήσης των κλιματιστικών, καταλαβαίνετε ότι οι λογαριασμοί θα έχουν μια αύξηση σημαντική.
0: Και γενικότερα φαίνεται ότι έτσι όπως βλέπουμε όλη την κατάσταση, δηλαδή και στο φυσικό αέριο και στα καύσιμα, σε όλα, δεν πάει τίποτα προς αποκλιμάκωση αυτή την περίοδο.
1: Όχι, δυστυχώς και το φυσικό αέριο δεν λέει να αποκλιμακωθεί. Εδώ και πάρα πολύ καιρό βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα. Σκεφτείτε ότι κινείται πάνω από τα 50 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, η χρημαστηριακή τιμή, ενώ η χοντρική αγορά. Mm-hmm. Αυτό δυστυχώς, εκτός ότι επηρεάζει τα τιμολόγια της λιανικής του φυσικού αερίου, ειδικά στα επαγγελματικά τιμολόγια έχουμε δει μια αύξηση της τάξης του 50% μέσα σε 1,5 μήνα mm-hmm. περίπου, επηρεάζει, καταλαβαίνετε, και την τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατόρας, διότι η τιμή του ρεύματος, ξέρετε ότι εξαρτάται αρκετά και από την τιμή του φυσικού αερίου. Mm-hmm. Παρόλο που λειτουργούν οι ΑΠΕ, δηλαδή και τα φωτοβολταϊκά και τα αεολικά, ωστόσο όμως το βράδυ που σβήνουν τα φωτοβολταϊκά, που είναι μια σημαντική θα έλεγα πηγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ που συμμετέχουν στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα, μπαίνουν σε λειτουργία για να καλύψουν τη ζήτηση οι θερμικές μονάδες και είναι το ακριβό πια εισαγόμενο LNG. Αυτό δυστυχώς επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση mm-hmm. αυτό. Και βλέπετε βέβαια και τα ίδια ισχύει και για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο, παρόλο την επιδότηση
0: 15 λεπτά συνολικά στο πετρέλαιο και 10 στη βενζίνη.
1: Ναι, mm-hmm. Ναι, είναι λίγο κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ωστόσο
0: στην
1: όμως...
0: Αττική είναι λίγο κάτω από τα 2 ευρώ, δεν ξέρω στη είμαι,
1: εδώ, εγώ που είμαι εδώ τώρα στην Άνδρο,
0: ναι.
1: 2,22 τώρα βλέπω την τιμή του λίτρου.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Ναι,
0: μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, σημαντική. Και φυσικά δεν φαίνεται κιόλας στο άμεσο χρονικό διάστημα να υπάρχει κάποια τελική, οριστική, λειτουργική και βιώσιμη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το βλέπετε, το παρακολουθείτε και εσείς, φαντάζομαι, ότι οι συμφωνίες μένουν μόνο στα χαρτιά. Στην πράξη δεν τηρείται τίποτα και από τις δύο πλευρές. Αυτό δυστυχώς κάνει την κατάσταση ακόμα χειρότερη. Αν σκεφτείτε, υπάρχει και ανοιχτό το μέτωπο το ρωσουκρανικό. Έχουμε και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Τι να πω.
0: Άρα δεν ξέρω αν μπορούμε καλά. Όλο αυτό που περιγράφεται σημαίνει αυτομάτως ότι θα συμπαρασύρει και τις τιμές σε χιλιάδες είδη ανωδικά.
1: Εννοείται,
0: κινούνται ήδη πολύ ανωδικά
1: αλυσίδα.
0: Εδώ και 2 χρόνια, 3 χρόνια. Έτσι,
1: ναι,
0: πάρα πολύ.
1: Φυσικά, διότι ξέρετε, η ενέργεια επηρεάζει μία σειρά προϊόντων και υπηρεσιών. Mm-hmm. Δηλαδή, επηρεάζει ένα μεγάλο μέρος της εμπορικής αλυσίδας και φυσικά αυτά όλα θα τα πληρώσουμε, καταλαβαίνετε, σύντομα. Δηλαδή θα επηρεάσει την καθημερινή αγορά και αγορά ενώ αγαθών πρώτης ανάγκης και υπηρεσιών και μεταφορών κλπ.
0: Βέβαια. Και δυστυχώς σε μια ήδη πολύ επιβαρημένη αγορά όλο αυτό έρχεται. Είναι ασφικτική για τους καταναλωτές η κατάσταση ήδη, οπότε θα γίνει πολύ χειρότερη.
1: Και είδατε κιόλας την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Πιερακάκης έθεσε το θέμα της ενεργοποίησης των ρητρών διαφυγής για επενδύσεις σε ενεργειακά έργα. Mm-hmm. Διότι βλέπει ότι η κατάσταση μάλλον θα είναι για το επόμενο διάστημα, ίσως επόμενους μήνες, ίσως και επόμενα χρόνια, όχι και τόσο αισιόδοξη. Οπότε ζήτησε κιόλας να υπάρξει αυτή η ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού, αυτή τη δημοσιονομική ευελιξία στο να μπορούμε να εγγράψουμε δαπάνες από κρατικά κονδύλια, από κρατικούς πόρους, mm-hmm. Πάνω από 1 δις. Δηλαδή να ξεπεράσουμε το όριο αυτό που λέμε του καθαρού πρωτογενούς πλεονάσματος, διότι τα πράγματα φαίνονται ότι μάλλον θα είναι δύσκολα για τους επόμενους μήνες και για τα επόμενα χρόνια.
0: Έχουμε καθόλου εκτίμηση, κύριε Χρυστοδουλίδη, για το πόσο μπορεί να είναι η αύξηση αυτή στην ενέργεια τώρα, το Σεπτέμβριο τουλάχιστον, στα τιμολόγια του ρεύματος?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αν σκεφτείτε ότι από 1η Ιουνίου μέχρι σήμερα η χονδρική αγορά του ρεύματος έχει αυξηθεί γύρω στο 35% και γύρω στο 22% η τιμή της κιλοβατόρα στη λιανική. Mm-hmm. Αυτή η μέση αύξηση γύρω στο 14% που βλέπουμε το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, αν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι όπως συνεχίζουν, σίγουρα θα δούμε μια μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια από τα 18,4 λεπτά να ξεπεράσει τα 19,5 λεπτά η μέση τιμή, ενώ η μισοσταθμική τιμή που ήδη έχει ξεπεράσει τα 15,5 λεπτά θα ξεπεράσει τα 16 και 16,5 περίπου. Μιλάμε για τα κειμενόμενα, τα ειδικά μάλλον τιμολόγια, τα πράσινα τιμολόγια. Ακόμα και τα μπλε τιμολόγια, τα οποία μέχρι και την άνοιξη ήταν, θα έλεγα, τα φθηνότερα, έχουν πάρει και αυτά την ανάλογη αύξηση. Οπότε τα νέα μπλε τιμολόγια είναι και αυτά αυξημένα πάνω από 35 με 40% σε σχέση με τις τιμές που είχαμε την άνοιξη.
0: Μάλιστα. Δύσκολη κατάσταση. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. 2,22 μας είπα τη βενζίνη στην Άνδρο, έτσι, για να έχουμε επιτόπιο ρεπορτάζ από εκεί.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρυστοδουλίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Πολύ.
0: Γεια σας. Γεια.

Ελλάδα ήρθαν και τα πρώτα σχόλια και μάλιστα πολύ πολύ καυστικά, αλλά με χιούμορ. Ωραίες, καλημέρα, ωραίες, τι λέει. Έχει κανένα άιμπαν το ΝΑΤΟ να βάλουμε κανένα φράγκο. Προς Θεού, μη φύγουν από το Ορμούζ τόσο ταβερνόξυλο που τρώνε. Τόσο ταβερνόξυλο που τρώνε. Έχουμε να δούμε από το ματσούκι που άρπαξε ο Τσακ Νόρις από τον Μπρους Λι. Το ίδιο θέμα. Περίπου αναφέρεται και ο Θήμιος, να τον καλημερίσω. Αν έχουν την καλοσύνη οι Ιρανοί να κάνουν 15 τους όρους, λέει, να απαγορεύεται η οπλοκατοχή στη ΣΥΠΑ, σαλούν τα έχουν κάνει τα σχολεία, American Bar. Πυροβολούνται στο δρόμο οι πρωτόγονοι. Με αντιαμερικανική διάθεση μπήκατε σήμερα, παιδιά, λίγο έτσι. Κάπως έτσι το είδατε το πράγμα. Λοιπόν, πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

0: Παντελής Θαλασσινός με αυτή τη βελούδινη φωνή. Θα πλέξουμε εν εξέδες το τραγούδι. Λοιπόν, άκου να δεις τι βγήκε, τι αποκαλύφθηκε χθες το βράδυ. Το διαβάζω τώρα εδώ από το πολύ καλογραμμένο, πολύ ωραίο ρεπορτάζ του Σπύρου Σερμπέτη στο παραπολιτικά.gr. Είναι η απίστευτη επιχείρηση φυγάδευσης του Τραμπ από την Τουρκία, όπου ήταν η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Κρύφτηκε σε κοντέινερ τροφοδοσίας, ταξίδεψε με στρατιωτικό αεροσκάφος και χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα το Air Force One, γιατί υπήρχαν, λέει, ιρανικές απειλές που κρίθηκαν σοβαρές, οπότε έγινε μια ολόκληρη επιχείρηση. Όπως γράφει εδώ ο Σπύρος Σερμπέτης, δημοσιογράφοι και στελέχοι του Λευκού Οίκου χρησιμοποιήθηκαν εν αγνία τους ως αντιπερισπασμός, όπως αναφέρει η Washington Post, με έναν ελάχιστο κύκλο ανθρώπων να γνωρίζει την επιχείρηση για την επιστροφή του Τραμπ από την Άγκυρα. Τι έγινε λοιπόν? Υπήρξαν πληροφορίες για ιρανική απειλή κατά του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρήθηκε αξιόπιστη από τις Αμερικανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας και οδήγησε σε μια περίτεχνη επιχείρηση απόδρασης κινηματογραφικού περιεχομένου του ενίκου του Λευκού Οίκου από την Τουρκία και τη σύνοδο κορυφής. Το ρεπορτάζ της Washington Post και των New York Times είναι αποκαλυπτικό. Ο Τραμπ επιβιβάστηκε μπροστά στις κάμερες στο παλαιότερο προεδρικό Air Force One, δίνοντας την εντύπωση ότι θα ταξίδευε με αυτό για το πρώτο σκέλος του ταξιδιού επιστροφής του από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στην πραγματικότητα όμως απομακρύνθηκε κρυφά από το αεροσκάφος μέσα σε κοντέινερ τροφοδοσίας και μεταφέρθηκε σε τρίτο αεροπλάνο, με το οποίο πέταξε μυστικά στη Βρετανία. Το σχέδιο έγινε μέσα σε λίγες ώρες, γνωστοποιήθηκε σε πολύ λίγους κορυφαίους αξιωματούχους της Αμερικανικής κυβέρνησης. Τώρα, οι δημοσιογράφοι που ταξίδευαν με τον πρόεδρο και στελέχη του Λευκού Οίκου δεν είχαν ιδέα τι γίνεται και ήταν στο Air Force One, παρέμειναν εκεί και ήταν ο αντιπερισπασμός για την επιχείρηση. Του Ιράν τώρα, οι περισσότερες αναλύσεις, κάθε μέρα όλο και περισσότερες, λένε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ψάχνει τρόπο να αποτραβηχτεί από τον πόλεμο. Ο ίδιος σε δηλώσεις του χθες είπε: κρατάμε χαμηλούς τόνους, μόνο εν μέρη διαπραγματευόμαστε με τους Ιρανούς. Δεν έχουν αρκετά χρήματα, λέει, άρα δεν έχουν και πολύ χρόνο. Επιβεβαίωσε και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραχτσί, ότι ανταλλάσσονται μηνύματα με τις ΗΠΑ, αλλά μέσω διαμεσολαβητών. Απ' την άλλη, ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, αναφερόμενος στην συμμαχία της Μέκκας, δηλαδή στη συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Πακιστάν, τη στρατηγική συμφωνία, είπε ότι είναι μια ευκαιρία, ότι βλέπει το Ιράν αυτή τη συμμαχία ως μια ευκαιρία για να αποχωρήσουν οι Αμερικανοί από την περιοχή. Σας έλεγα και χθες για το προειδοποιητικό χτύπημα των Χούθη της Ιεμένης σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν αγριέψει πολύ και στο άλλο μέτωπο, στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Εκεί είχαμε μια πολύ μεγάλη μαζική επίθεση της Ουκρανίας με drones σε περιοχές της Ρωσίας.
1: Κόσμος 938.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαίο νικητής.
3: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστρεφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Λοιπόν, ο Παναγιώτης Μπρίμπος μπήκε στο στούντιο για το δελτίο ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά και εδώ θα είμαστε πάλι μαζί, αφού ενημερωθείτε για τα πάντα.

0: καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύμπο. Πυρκαγιά σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Μαραθιά τη Ζακύνθου, αλλά και μικρότερη στα Καμένα Βούβλα. Μεγάλη καταστροφή στην Κολομβία από τον ισχυρό σεισμό 7,4 ρίχτερ που έπληξε χθες τη χώρα. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται σύμφωνα με νέο απολογισμό του Reuters, με τον σεισμό να χαρακτηρίζεται ως τον ισχυρότερο που έπληξε τη χώρα αυτών των αιώνα σύμφωνα με τη γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας. 450 ολικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ο στόχαστρο έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο για τυχόν αξιόπινες πράξεις σε καταστάσεις. Αφορμιστάθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικό Βιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός σε συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαχμένης στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρά του αστυνομικού προσδιορίσε το θάνατό του περίπου 10 με 12 ώρες πριν τον εντοπισμό του, ενώ διαπίστωσε βαρύτατο πνευμονικό είδημα και σημάδια έλλειψης οξυγόνου. Αυτό που περιμένουν οι αστυνομικοί είναι πλέον τις τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται η νεκροτομή. Σε εντατικούς ρυθμούς θα κινηθεί η κυβέρνηση από τον Σεπτέμβριο, θέτοντας σε πρώτο πλάνο την επίσπευση των παραδοτέων έργων και κυρίως την ανάδειξη της κυβερνητικής δράσης στην κοινωνία. Η κοινοβουλευτική δραστηριότητα ξεκινά στις 24 Αυγούστου με το άνοιγμα της Βουλής, ενώ το πρώτο ορόσημο είναι στα τέλη του μήνα με τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από τη νέα ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λήψη για το θάνατο του συγγραφέα φιλοσόφου και στοχαστή Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, εκατοντάδες Κούρδοι της Συρίας εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας για τελείωτα χρόνια άρχισαν χθες να επιστρέφουν στα σπίτια τους στην περιοχή του Ras Al Ain, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, αλλά η διαδικασία ανεστάλλει διότι υπέστησαν επιθέσεις από ένοπλες οργανώσεις. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ολλανδική Νεϊμέγγεν και είναι στην έδρα της απόψε στις 8.30 σε ρεβάνς του 0-0 για την πρόκριση στα play-off του Champions League. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός η Σόφια χρειάζεται μόνο νίκη απόψε σε ρεβάνς του 0-0 με CSKA 1948 για να μπορέσει να συνεχίσει το Conference League. Με άλμα 8,26 μέτρα, ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στο τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Οι προσπάθειες για ένα νέο χρυσό μετάλλιο ξεκινούν απόψε στις 10:15.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή πτώση 0,03% αυτή την ώρα στο γενικό δίκτυο τιμών στο χρηματιστήριο Αθηνών.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά η Τζούλη Τσίγκα.

Καλημέρα και πάλι για όσους μπήκατε τώρα εδώ στη συχνότητά μας, τα παραπολιτικά σε 90,1, 7 λεπτάκια μετά τις 11, σήμερα Τρίτη, 11 Αυγούστου. Είμαστε εδώ με τις τυχομηθείες μας, είναι 3 ώρες και καθημερινές για την εβδομάδα αυτή και για την επόμενη, να σας το θυμίσω, θα το πάμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι, με όλα όσα συμβαίνουν και κυρίως με εσάς μαζί και με όλα όσα θα θέλατε να σχολιάσετε. Τον ήχο ρυθμίζει η Παναγιώτα Παπαλεξίου και αυτή την ώρα εδώ απέναντί μου η Όλγα Καλατζή, έχει πάντα την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς το 211-10-80-880. Περιμένουμε κι άλλες καλημέρες στο mail μας radio@parapolitika.gr. Καλημέρες, σχόλια, παράπονα, ό,τι θέλετε. Και ρεπορτάζ από εκεί που είστε, έτσι. Αν δείτε κάτι ενδιαφέρον και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τη 1 το μεσημέρι. Ξέρω ότι μας ακούτε και από τα νησιά και από όπου είστε, οπότε εγώ θα πω μια πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα στην αγαπημένη μου Κική που είναι τώρα στην Σκύρο και μας ακούει από εκεί, από τη δροσιά του νησιού. Και μένω στις σποράδες, θα πάω στη Σκιάθο. Στη Σκιάθο που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, μεταφέρθηκε από τη Σκιάθο στο Βόλο, μία 52χρονη Ιταλίδα τουρίστρια. Γιατί η γυναίκα υπέστη βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στη Σκιάθο όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που παρήγαγαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Πότε έγινε αυτό? Έγινε χθες το μεσημέρι, 1:15, σε σημείο πολύ κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού. Η 52χρονη τουρίστρια βρέθηκε εκτεθειμένη στο οστικό ρεύμα των κινητήρων του αεροσκάφους. Το αποτέλεσμα ήταν να πέσει στο έδαφος, να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σκιάθου, υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και κρίθηκε ότι ήταν αρκετά σοβαρά τα τραύματά της και έπρεπε να μεταφερθεί επιγόντως στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Κάτι που έγινε ως τις 6 το απόγευμα. Τώρα, οι αρχές διενεργούν προανάκριση για το τι και πώς συνέβη. Δηλαδή, πώς αυτή η γυναίκα βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο, στη ζώνη επικινδυνότητας, όπως λέγεται, κατά τη διαδικασία απογείωσης. Γιατί εκεί στην Σκιάθο υπάρχει έτσι αυτό το γνωστό και επικίνδυνο plane spotting. Τι είναι αυτό? Είναι το αεροδρόμιο της Σκιάθου, είναι παγκοσμίως γνωστό στους λάτρεις της παρατήρησης αεροσκαφών. Αυτό είναι το plane spotting, η παρατήρηση αεροσκαφών. Ο διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης είναι πάρα πολύ κοντά με τον παραλιακό δρόμο και προσφέρει πολύ εντυπωσιακές εικόνες που βλέπουν τα αεροπλάνα να φεύγουν και να απογειώνονται ή να προσγειώνονται στην κυριολεξία σε μικρή απόσταση από τα κεφάλια των παρευρισκόμενων. Είναι πολλοί εκείνοι που πάνε να δουν όλο αυτό την διαδικασία προσγείωσης-απογείωσης, αλλά αυτό είναι πολύ επικίνδυνο συχνά λόγω της τεράστιας ισχύως των ρευμάτων αέρα που απελευθερώνουν οι κινητήρες των αεροσκαφών. Μόλις προχθές διάβαζα ένα ρεπορτάζ για το πόσο πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν να παρατηρήσουν τα αεροσκάφη και πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό. Και ένα από χθες είχαμε τελικά τον τραυματισμό, το σοβαρό τραυματισμό μιας γυναίκας. Σε άλλες πτήσεις τώρα, όπως η πτήση του ιδιωτικού ελικόπτερου που κρίθηκε καλό από το χειριστή και τους πελάτες που ήταν μέσα να προσγειωθεί πάνω σε ένα από τα υπέροχα βράχια του Σαρακίνικου. Και ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικόπτερου έχουν πάρει ολιγοήμερη προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις. Θυμίζω ότι εκεί μάθαμε πως υπάρχει ένα νομικό κενό, δηλαδή απαγορεύεται η προσγείωση ελικοπτέρων σε περιοχές Natura. Η περιοχή αυτή όμως δεν είναι Natura, όμως είναι περιοχή προστασίας της άγριας φύσης. Οπότε τι μας νοιάζει η άγρια φύση, άμα μπορούμε εμείς να προσγειώσουμε το ελικοπτεράκι μας και να πάμε να χασέψουμε το τοπίο από κοντά, πάνω από τα κεφαλιά των λουωμένων ή να ρίξουμε και τη βουτιά μας, μια χαρά. Τώρα τις επόμενες
επόμενες ώρες σήμερα εδώ στην Αθήνα απολογείται η 46χρονη που φέρεται από τις αρχές να εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στην εμπριστική επίθεση της Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010 σε εκείνο το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στο τραπεζικό κατάστημα της Μαρφίν στην Αθήνα με τρεις ανθρώπους νεκρούς. Η μία ήταν και έγκυος στο μωρό της. Η ίδια αρνείται την κατηγορία που της αποδίδει ρόλο στη φωνική εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν. Αμφισβητεί τα στοιχεία που τη φέρνουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Μεταφέρθηκε από το Λονδίνο. Γιατί την κατηγορούν? Την κατηγορούν ότι είχε ρόλο υποστήριξη στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο, με το αποτέλεσμα τους τρεις νεκρούς υπαλλήλους. Ο δικηγόρος της, ο Κώστας Παπαδάκης, δήλωσε ότι δεν διαπιστώνεται ταυτοποίηση της κατηγορούμενης με το πρόσωπο που εικονίζεται στις φωτογραφίες της Μαρφίν, αλλά ούτε καν ικανοποιητική προσομοίωση.

Όπως λέει ο κύριος Παπαδάκης, η 46χρονη δηλώνει ότι συμμετείχε στο συλλαλητήριο τότε, αλλά τονίζει πως είναι αθώα και δεν είχε καμιά απολύτως σχέση με τον εμπρισμό της τράπεζας. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι το 2022, πριν από 4 χρόνια, διενεργήθηκε για την ίδια έλεγχο των διοκτικών αρχών με τα

Στις επόμενες ώρες θα αρχίσει η απολογία και να δούμε πόσες ώρες θα κρατήσει. Να σας θυμίσω ότι κατηγορούνται για την φωνική εμπριστική επίθεση της Μαρφίν και δύο άντρες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις απολογίες που έδωσαν, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από κοινού κατά σύρροη. Και εκείνοι αρνούνται τις κατηγορίες. Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα να δούμε, να περάσουμε στα της οικονομίας, στα της οικονομίας που μας αφορά, γιατί αφορά την επιβίωσή μας.

0: Αθήνα 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή πότε το χαρτζιλίκι γίνεται επαύξηση περιουσίας. Τα μυστικά της μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών για να μην σας επιβληθεί φόρος 10 έως 40%. Ποια νομοσχέδια αναμένονται μέσα στο φθινόπωρο. Από 24 Αυγούστου θα αρχίσει να τρέχει το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης. Από σήμερα οι αιτήσεις αποζημίωσης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής. Οι διαρρήκτες δεν πάνε διακοπές. Έξυπνα τρίκ για να αποφύγετε ανεπιθύμητες επισκέψεις. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

0: ενός λεπτού φιλί. Το έχουμε μάθει με την Έλλη Πασπαλά. Εδώ είναι μια καταπληκτική διασκευή από την Αγγελική Τουμπανάκη, που το φέρνει σε τζάζ έτσι ρυθμούς. Καταπληκτική πάντα η Τουμπανάκη. Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά να προσγειωθούμε στην οικονομία μας και να πάμε στον καλό συνάδελφο, οικονομικό συντάκτη των παραπολιτικών, τον Μάριο Χριστοδούλου. Μάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζούλη, καλημέρα.
0: Αυγουστιάτικη εργασία και για σένα εδώ.
1: Για όσους μείναμε πίσω, Τζούλη. Έτσι,
0: για όσους μείναμε πίσω. Έτσι. Μας ακούνε και κάτι λίγοι από νησιά και περιφέρειες, αλλά κυρίως για όσους μείναμε είναι.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Τουλάχιστον απολαμβάνουμε λίγο πιο άδεια Αθήνα. Λοιπόν, τι περιμένουμε τώρα? Εδώ βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες μεταβολές στα χρωστούμενα του Δημοσίου,
1: Έχουμε κάποιες οριακές μεταβολές. Μιλάμε τώρα, Τζούλη, για μια μνημονιακή υποχρέωση, να το πιάσω λίγο πιο παλιά, την οποία η Ελλάδα είχε πει ότι θα μειώσει, να πούμε, θα σβήσει τα χρωστούμενα που χρωστά σε φορολογούμενους, σε επιχειρήσεις, σε προμηθευτές, σε συνταξιούχους, αλλά παρόλα αυτά το είπα, αυτά παραμένουν στο ύψος τους. Τώρα, είχαμε μια μικρή μειώση κατά 237 εκατομμύρια, Τζούλη, μέσα στα φέσια του Δημοσίου τον Ιούνιο, τα οποία υποχώρησαν στα 2,7 δις ευρώ από 2,9 περίπου που ήταν το Μάιο. Τώρα, αυτή η υποχώρηση αποδίδεται κυρίως στην επιτάχυνση των πληρωμών από νοσοκομεία, ΟΤΑ και Υπουργεία. Ωστόσο όμως η εικόνα του εξαμήνου, όπως είπαμε και πριν, παραμένει προβληματική, καθώς οι ληξιπρόθεσμες δροσοφυλές είναι αυξημένες κατά 200 περίπου εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025. Μάλιστα, το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο αν στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προσθεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση, Τζούλη, το συνολικό ποσό που εξακολουθεί να οφείλει το δημόσιο, όπως είπαμε, σε συνταξιούχους, επιχειρήσεις, φορολογούμενους και προμηθευτές, κινείται πάνω από το φράγμα των 3,5 δις ευρώ, από 3,2 δις που ήταν 6 μήνες νωρίτερα.
0: Νωρίτερα, ναι. Είναι πολλές άρα οι επιστροφές φόρων που οφείλονται. Δηλαδή, για να αλλάζει το ποσό τόσο σημαντικά, πρέπει να είναι αρκετές.
1: Βασικά, Τζούλη, είχε σταθεί πέρα από τις εντολές τότε της Τρόικας να μειώσουμε, είπαμε, αυτό το στόκ των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Πέρσι είχε συσταθεί μια επιτροπή στο Υπουργείο Οικονομικών, η οποία θα κατέγραφε ποιες από τους δημόσιους φορείς δεν επιταχύνουν τις πληρωμές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα είχαν φτιάξει μια μαύρη λίστα και κάθε μήνα θα δημοσιοποιούσαν τους φορείς τους οποίους δεν προχωρούν σε έγκαιρη εξόφληση αυτών των οφειλών. Λοιπόν, παρά τη συγκρότηση αυτής της επιτροπής, όπως είπαμε, η εικόνα που μας δείχνουν αυτή τη στιγμή, η εικόνα των χρεών, δείχνει ότι αυτά τα χρέη παραμένουν σε πολύ μεγάλο ύψος. Δηλαδή κινούνται πάνω από 3 ευρώ, όσο ήταν και στα μνημονιακά χρόνια. Όσο ήταν και στα μνημονιακά χρόνια. Το οποίο όμως για τις επιχειρήσεις αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί τους στερεί ρευστότητα.
0: Βέβαια.
1: Είναι κεφάλαιο κίνησης. Η ουσία για τις επιχειρήσεις, ιδίως για τις μικρομεσαίες, που έχουν μεγαλύτερα προβλήματα.
0: Μεγαλύτερα προβλήματα και πιο άμεση ανάγκη για ρευστότητα.
1: Πολύ σωστά.
0: Έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Τώρα βλέπω
1: πολύ
0: εδώ
1: σωστά.
0: Ότι από τους φορείς που αύξησαν τα χρέη τους είναι οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, γιατί όπως εσείς σημειώνεις πολύ σωστά, υπάρχουν καθυστερήσεις στην έκδοση των επικουρικών συντάξεων.
1: Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις εκεί πέρα στην έκδοση των επικουρικών συντάξεων. Οι οφειλές των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή τα ασφαλιστικά ταμεία, έφτασαν τα 715 εκατομμύρια ευρώ και είναι αυξημένες κατά 9 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα μήνα, δηλαδή σε σύγκριση με το Μάιο, και κατά 50 σχεδόν εκατομμύρια σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2020.
2: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν.
1: Τον περασμένο είχαμε, τον προηγούμενο μήνα είχαμε μόλις. Είχαμε τον προσδεσμό που ξεφούσκωσε λίγο. Δηλαδή έπεσε, κατέβασε λίγο την ταχύτητά του, κοντά στο 3,5%. Στο προηγούμενο μήνα ήταν ψηλά. Βέβαια, μπορεί ο προσδεσμό να ξεφούσκωσε λίγο, αλλά Τζούλη, οι τιμές, όπως είπαμε πριν, στα ράφια παραμένουν υψηλά. Δεν πέφτουν, δεν υποχωρούν. Τέλος πάντων. Παρά τα μέτρα του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης, παρά τα μέτρα.
0: Μάρια, να σε ρωτήσω, επειδή πλησιάζουμε σιγά σιγά στην περίοδο της ΔΕΘ, έχουμε ένα σχεδιάγραμμα εδώ. Πρέπει να πω ότι είναι η πρώτη χρονιά που εγώ θυμάμαι να μιλάμε για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ από το Μάιο. Από πότε ξεκίνησε αυτή η κουβέντα? Πιο νωρίς από πότε? Πραγματικά, από το Πάσχα, εκεί, με το αρνί, έτσι ακριβώς.
1: Να μην πω από το Πάσχα. Επειδή μάλλον έχουμε εκλογές, επειδή οδεύουμε προς τις εκλογές, Τζούλη, ίσως γι' αυτό η ενεργειακή κρίση έχει αλλάξει λίγο την κατάσταση, Τζούλη, και μιλάμε να έρθουμε τα μέτρα, να έρθουμε πιο μπροστά. Ναι. Πάντως, έχουμε σχεδόν κάθε μήνα έχουμε κάποια ανακοίνωση, κάποια θετική ανακοίνωση, να το πω έξω. Έτσι. Να θυμίσω ότι τον προηγούμενο μήνα είχαμε τα φιλοδορήματα που αυξήθηκε το όριο στα 6.000 ευρώ, Τζούλη. Δηλαδή, κάθε μήνα.
0: Το οποίο είχε μειωθεί πάλι πριν από λίγο καιρό. Δηλαδή, θέλω να πω, ήταν ένα πίσω μπρος εκεί με το φιλοδόρημα.
1: Ναι, υπήρχαμε. Τώρα. Σε επόμενες μάμες, μετά το 15 Αύγουστο, κλειδώνει το πακέτο της ΔΕΘ, που θα είναι ύψους 1,8 δις ευρώ, το οποίο θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της από το Θεσσαλονίκη, το Σεπτέμβριο, στις 6 Σεπτεμβρίου, και από αυτό το ποσό, τα 1,4 θα κατευθυνθούν σε νέες σχολαφρήσεις και παροχές για συνταξιούχους, επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, επιχειρήσεις και αγρότες, ενώ περίπου, Τζούλη, 400 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας με βάση τη νέα Ευρωπαϊκή Ρήτρα Διαφυγής. Το οικονομικό επιτελείο, από ό,τι μου λένε, βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας του πακέτου, το οποίο, όπως είπαμε, θα αποτελέσει το βασικό κορμό των κυβερνητικών εξαγγελιών για το επόμενο έτος, αλλά ταυτόχρονα, Τζούλη, θα αποτελέσει και τον οδικό χάρτη της οικονομικής πολιτικής έως το τέλος της τετραετίας. Με λίγα λόγια, θα έχουμε πακέτο τετραετίας θα ανακοινώσει πάνω στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Το πακέτο της Θεσσαλονίκης θα είναι πακέτο τετραετίας.
0: Αυτό είναι μια διαφορά, γιατί είναι και ανακοινώσεις ΔΕΘ και προεκλογικές ανακοινώσεις ΔΕΘ, έτσι.
1: Πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς είναι. Τη δεδομένη στιγμή αυτό που είναι ανοιχτό είναι ποιες από τις παρεμβάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι θα ενταχθούν στο πρώτο κύμα των ανακοινώσεων για το 27. Και ποιες θα μετατεθούν για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή θα πάρουν σειρά, θα ξεδιπλωθούν από το 28, από το 29, από το 28, το 29, το 30 κλπ. Τώρα, στο επίκεντρο του πακέτου, Τζούλη, βρίσκονται επιχειρήσεις. Πέρσι είχαμε τους μισθωτούς και συγκεκριμένα τη μεσαία τάξη. Φέτος στο πακέτο θα πρωταγωνιστήσουν οι επιχειρήσεις. Λοιπόν, η κυβέρνηση επιδιώκει να μειώσει το φορολογικό και λειτουργικό κόστος, προκειμένου να ενισχύσει, όπως είπαμε, τη ρευστότητα, να δημιουργήσει ισχυρότερα κινήτρα για επενδύσεις αλλά και νέες θέσεις εργασίας. Έτσι, ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται η μείωση της προκαταβολής φόρου ως πρώτο βήμα για τη σταδιακή κατάργησή της. Τα παραπολιτεία έχουν αποκαλύψει, Τζούλη,
0: που ήταν επίσημο μνημονιακό μέτρο.
1: Μπράβο.
0: Η προκαταβολή του φόρου.
1: Έτσι ακριβώς, Τζούλη.
0: Τα παραπολιτικά λοιπόν.
1: Είχαν αποκαλύψει ότι θα ανακοινώσει ο Υπουργός μια πρώτη μείωση, πιθανότατα από το 80. Στο 55, στο 50 ή στο 55%, λοιπόν, με προοπτική όμως κατάργηση στα επόμενα χρόνια. Θα πάμε σε κατάργηση προκαταβολής φόρου. Λοιπόν, η πρώτη φάση του μέτρου θα στοιχίσει 800 εκατομμύρια ευρώ. Στο ίδιο πακέτο για τις επιχειρήσεις εντάσσεται και η οριστική κατάργηση του τέλους επιτηρεύματος με κόστος 240 εκατομμύρια ευρώ. Η αγορά θεωρεί ότι αυτό το μέτρο είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό, καθώς πληρώνουν έως 1.000 ευρώ ετησίως για υποκαταστήματα και εταιρείες. Τώρα, στο τραπέζι παραμένει και η μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων από το 22% στο 20%, μια παρέμβαση με έντονο αναπτυξιακό αποτύπωμα, και η οποία εκτιμάται θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και θα λειτουργήσει ως προστατευτικό κίνητρο για νέες επενδύσεις. Επίσης, Τζούλη, προωθείται και νέα μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, με εκτιμόμενο κόστος 170 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, εξετάζεται αναμόρφωση του πλαισίου μεταφοράς των φορολογικών ζημιών με επέκταση του χρονικού ορίου συμπληρωσμού πέραν της σημερινής πενταετίας. Πρόκειται για ένα μέτρο που ζητούν επίμονα οι επιχειρηματικοί φορείς, καθώς θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αξιοποιούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τις ζημιές προηγούμενων χρήσεων, βελτιώνοντας τον επενδυτικό σχεδιασμό και τη φορολογική τους θέση. Γιούλη, το πακέτο περιλαμβάνει και τους επαγγελματίες, το πακέτο της ΔΕΗ.
0: Ναι.
1: Που είναι, να πούμε, ένα, δηλαδή αυταποσχολούμενος και λέγοντας στους επαγγελματίες. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο δύσκολα πολιτικά ζητήματα, διότι το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των εσωτερικών των ελεύθερων επαγγελματιών επιβλήθηκε σχεδόν με την ανάληψη της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας αναγνωρίζουν ότι το μέτρο απέδωσε σημαντικά, δίνοντας έσοδα πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ και ξεκλειδώνοντας πολύτιμο ταμιακό χώρο για άλλες προελαφρύνσεις. Ωστόσο, Τζούλη, πρέπει να πούμε ότι δημιούργησε αδικίες για χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους με χαμηλή πραγματική δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό, εξετάζονται διορθωτικές κινήσεις, μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες, αναθεώρηση των προγραμματισμών που συνδέονται με τα χρόνια λειτουργίας, το τζίρο και το προσωπικό, αλλά και διεύρυνση των εξαιρέσεων για μικρές επιχειρήσεις, ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Παράλληλα, εξετάζεται και μείωση της προκαταβολής φόρου που είπαμε πιο πριν, από το 55% στο 40%, ώστε να περιοριστεί το φορολογικό βάρος από την εκαθάριση.
0: Μάλιστα.
1: Κατά την εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων. Θα έχει και άλλα μέτρα από τον Τζούλη, θα έχει πολλά μέτρα.
0: Θα τα δούμε στην πορεία, όσο πηγαίνουμε προς τη ΔΕΘ.
1: Ναι, θα έχει και για τους αγρότες, Τζούλη.
0: Για να δούμε.
1: Για τους συνεπείς φορολογούμενους.
0: Γιατί να θυμηθούμε ότι είχαμε πολύ θερμό μέτωπο εκεί με τους αγρότες τη χρονιά που μας πέρασε.
1: Πολύ, έτσι? Πολύ θερμό μέτωπο. Πολύ θερμό μέτωπο. Λοιπόν, και οπότε πρέπει να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Δηλαδή, θα έχουμε νέο μοντέλο πληρωμών και ενισχύσεων. Θα έχουμε νέες παρεμβάσεις για τη μετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής. Θα έχουμε ελάφρυνση των δενιακών βαρών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο των διαδικτυακών χρήσεων.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε και φθηνή χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικής, μέσω του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Θα έχουμε, Τζούλη, θα υπάρχουν μέσα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν τι θα έχει αυτό το καλάθι μέσα που είναι σε προεκλογική περίοδο. Μάρια Χριστοδούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ραδιοφωνική μας αυτή συνάντηση σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζούλη, καλή συνέχεια.

Εντάξει, αναγνωρίσατε το τραγούδι, φαντάζομαι. Είναι το περίφημο Γκαγκαμπούμ. Είναι στίχη του Χάρη Κλίν και του Γιάννη Κακουλίδη. Το θυμόμαστε το Χάρη Κλίν. Και η μουσική είναι του Γιώργου Κρυμιζάκη. Εδώ το ερμηνεύουν ο Σπύρος Γραμμένος και ο Φίβος Δελιβοριάς με το δικό του τρόπο.

0: Και αυτό το γκαγκαμπούμ είναι λίγο έτσι συνδεδεμένο με το ελληνικό κομφούζιο, με το ελληνικό χάος, με όλα αυτά. Και κάπως έτσι μας βάζει στο επόμενο θέμα μας, που τι είναι, η έλλειψη πινακίδων κυκλοφορίας. Αν δηλαδή λέμε κάποιος χρειάζεται καινούργιο αυτοκίνητο, έχει δώσει το παλιό ή πάει για το πρώτο το αυτοκίνητο, τέλος πάντων, έχει βρει τα χρήματα, λέμε, και πάει να πάρει καινούργιο αυτοκίνητο. Και το βλέπει και το παραγγέλνει και στο χρώμα που το θέλει και πώς το θέλει και έτσι και ωραία, μια χαρά. Και του λένε δεν μπορείτε, θα το πάρετε σε 3-4-5 μήνες. Γιατί δεν υπάρχουν μεταλλικές πινακίδες κυκλοφορίας. Γιατί δεν υπάρχουν, ελαντέ, πραγματικά. Δεν είναι περίεργο. Γι' αυτό λοιπόν το διαβάζαμε και γι' αυτό το λόγο απευθύνθηκα στο Βαγγέλη Κιούση, το διευθυντή του motorone.gr. Τον ακούτε εδώ στα παραπολιτικά, στο ραδιόφωνο, τα Σαββατοκύριακα. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Τζούλη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ξεμείναμε από τσίγκο. Τι γίνεται?
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Έχουμε ξαναδεί το πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς με κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, mm-hmm. το οποίο προκαλεί καθυστερήσεις στις ταξινομήσεις καινούριων και εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων, γιατί ακόμη και αν δεν έχεις τα χρήματα να αποκτήσεις ένα καινούργιο όχημα, είναι πολύ περισσότεροι εκείνοι που αποκτούν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, είτε ελληνικά είτε από το εξωτερικό. Mm-hmm. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι το πρόβλημα δεν αφορά την αλλαγή στον τρόπο αρρύθμισης των αυτοκινήτων. Αφορά το γεγονός ότι πολλές διευθύνσεις μεταφορών σε διάφορες περιοχές της χώρας έφτασαν σε οριακά αποθέματα φυσικών πινακίδων, άρα δεν μπορεί ουσιαστικά να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταξινόμησης ενός οχήματος. Γιατί είναι άλλο η πώληση και άλλο η ταξινόμηση. Η ταξινόμηση γίνεται τη στιγμή που εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας και το αυτοκίνητο παίρνει πινακίδες κυκλοφορίας. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε μένα που περιμένω να πάρω στα χέρια μου το αυτοκίνητο, δημιουργεί πρόβλημα συνολικά στην αγορά, η οποία έχει εισπράξει, περιμένει να εισπράξει χρήματα, και δεν αναφέρομαι μόνο στην αγορά, στις αγωγικές εταιρείες και στους dealer, αναφέρομαι και στο ελληνικό δημόσιο, γιατί για κάθε αυτοκίνητο, θυμίζω, πληρώνουμε ειδικά τέλη ταξινόμησης και ΦΠΑ.
0: Βέβαια.
1: Και δημιουργεί πρόβλημα γενικώς, διότι όταν δεν έχεις πινακίδες κυκλοφορίας, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις στον δρόμο, ακόμη και αν η πώληση έχει ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Πώς αντιμετωπίζεται αυτό στο εξωτερικό? Με διαφορετικούς τρόπους. Αρχικά, υπάρχουν χώρες στο εξωτερικό που σου δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσεις τις δικές σου προσωποποιημένες πινακίδες κυκλοφορίας, mm-hmm. και να τις κουβαλάς μια ζωή μαζί σου, ασχέτως του πόσα οχήματα θα αλλάξεις.
0: Αλλάζεις όχημα δηλαδή. Είναι όπως αλλάζουμε τα κινητά και λέμε θέλουμε να μείνει ο αριθμός μου, έτσι.
1: Σωστά, ναι. Ακριβώς. Υπάρχουν άλλες χώρες που έχουν χωρίσει την έκδοση των πινακίδων κυκλοφορίας στην τοπική αυτοδιοίκηση, όχι σε επίπεδο περιφέρειας, σε επίπεδο δήμων. Mm-hmm. Και εκεί τα πράγματα είναι πιο ευέλικτα. Και υπάρχουν και άλλες χώρες που ακολουθούν το δικό μας μοντέλο. Ποιο είναι το δικό μας μοντέλο? Ουσιαστικά το ελληνικό κράτος διενεργεί μεγάλους κεντρικούς διαγωνισμούς. Η παραγωγή καταλήγει σε έναν ή σε δύο-τρεις προμηθευτές. Όταν όμως ένας τέτοιος διαγωνισμός καθυστερήσει ή υπάρξουν προσφυγές ή ακυρωθεί, τότε δημιουργείται πρόβλημα σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς έγινε και φέτος. Είχαμε την ακύρωση ενός διεθνούς διαγωνισμού από το ελεγκτικό συνέδριο του Μάρτιου 2026.
0: Ναι.
1: Φτάσαμε στην προσωρινή λύση της απευθείας διαπραγμάτευσης. Υπήρξε και νέα ακύρωση διαγωνισμού και έτσι εμφανίζονται ελλείψεις. Προσπάθησαν πάρα πολύ σε επίπεδο εισαγωγικών εταιριών να ανακατανύμουν τα αποθέματα ανάμεσα στις περιφέρειες. Δηλαδή, εγώ που αγόραζα ένα αυτοκίνητο στην Αττική, θα μπορούσα να έχω πινακίδες Μεσσηνίας,
0: ναι,
1: ή πινακίδες Κοζάνης.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά γενικώς αυτό έχει φτάσει πλέον στα όρια του. Γι' αυτό και το κράτος καταλαβαίνει ότι δεν πάει άλλο και αλλάζει το σύστημα. Έλεγε χθες ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Κότσιαρας, ότι θα δημιουργηθεί ένα μητρό πιστοποιημένων κατασκευαστών πινακίδων.
0: Ναι,
1: μια κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα, δηλαδή. Mm-hmm. Ναι, παρακαλώ, πες.
0: Όχι, αυτό λέω. Αλλάζει συνολικά. Δηλαδή, εξήγηλε μια άλλη μορφή, τέλος πάντων, προμήθειας.
1: Σωστά. Η λογική είναι ότι περισσότεροι πιστοποιημένοι παραγωγή, αν θέλετε, πινακίδων κυκλοφορίας θα μπορούν να εκτελούν τις παραγγελίες, αντί ολόκληρη η χώρα να εξαρτάται από την τύχη ενός διαγωνισμού. Πράγμα απόλυτα φυσιολογικό. Απορώ γιατί φτάσαμε στο 2026 για να το εφαρμόσουμε, όταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια αντιμετωπίζουμε από καιρό σε καιρό το ίδιο πρόβλημα.
0: Δηλαδή, για να καταλάβουμε, Βαγγέλη, και θα είναι ένα μητρό στο οποίο ο κάθε προμηθευτής θα μπορεί να κάνει την προσφορά του μέσα. Πώς θα γίνεται αυτό?
1: Ουσιαστικά θα υπάρχει ένα μοντέλο στο οποίο υπάρχει ανάγκη, δημιουργείται μια ψηφιακή εντολή και ο πιστοποιημένος κατασκευαστής θα παράγει την πινακίδα κυκλοφορίας.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα έρχομαι εγώ σε επαφή μαζί του, θα έρχεται η περιφέρεια. όπως συμβαίνει και τώρα. Mm-hmm. Αλλά η περιφέρεια δεν θα έχει έναν προμηθευτή. Το ελληνικό δημόσιο δεν θα έχει έναν προμηθευτή. Θα έχει περισσότερους προμηθευτές.
0: Θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε.
1: Σωστά. Mm. Θα έχει τη δυνατότητα να επιταχύνει τη διαδικασία. Mm-hmm. Έτσι ναι. Και θα υπάρχουν προβλήματα και στρεβλώσεις στην εικόνα της αγοράς, η οποία και πάλι επαναλαμβάνω, είναι και ζήτημα στατιστικών στοιχείων. Mm-hmm. Δηλαδή, αν σήμερα θεωρούμε ότι στην Ελλάδα, συγγνώμη, έχουν ταξινομηθεί το πρώτο επτάμηνο του 2026 χιλιάδες καινούργια αυτοκίνητα, θα μπορούσε να είναι χι συν κάτι, αν mm-hmm. δεν υπήρχε το συγκεκριμένο πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό περιμένουμε, ξέρουμε πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται.
1: Όχι, δεν είναι γνωστό αυτό.
0: Είναι γνωστό γιατί μόλις χθες έγιναν οι εξαγγελίες εξάλλου.
1: Σωστά. Και πάλι μου έλεγε χθες ακροατής των παραπολιτικών τηλεφωνικών mm-hmm. ότι πώς έγινε αυτή η επανάσταση του gov.gr mm-hmm. την εποχή της πανδημίας και στο συγκεκριμένο πεδίο, το πεδίο της έκδοσης πινακίδας και κυκλοφορίας, έχουμε μείνει τόσο πίσω ακόμα. Mm-hmm. Και έχει απόλυτο δίκιο.
0: Και διάβαζα μάλιστα και, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν, διάβαζα κάποια ρεπορτάζ που λένε, μιλούν για πληροφορίες περί μαύρης αγοράς που δημιουργείται λόγω από διάφορους επιτίδιους, λόγω της έλλειψης των πινακίδων.
1: Ενδεχομένως τα ρεπορτάζ αυτά να αναφέρονται στο περίφημο γρηγορώσιμο που ίσχυε πάντα στην Ελλάδα mm-hmm. σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή μέσω γνωστών, διεκπεραιωτών κλπ. Κάποιος έβλεπε.
0: Να επιβαρύνεται, ας πούμε, με 200 ή 300 ευρώ η πινακίδα.
1: Οτιδήποτε, οτιδήποτε. Mm-hmm. Και πάλι όμως θα μπορούσε το ελληνικό δημόσιο, από τη στιγμή που το πρόβλημα δημιουργήθηκε με δική του υπετιότητα, να δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους που αποκτούν τώρα αυτοκίνητο και έχουν άδεια κυκλοφορίας να προμηθεύονται πινακίδες από το ελεύθερο εμπόριο και να έχει ένα χρονικό διάστημα αυτό χρήσης της πινακίδας, ένα μήνα, δύο μήνες, 60 μέρες, 90 μέρες, ώστε και ο αγοραστής να κάνει τη δουλειά του με το αυτοκίνητο που πλήρωσε και κατέβαλε φόρους και το δημόσιο να γνωρίζει ότι μόλις λυθεί το πρόβλημα θα δώσει κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή που είχαμε και για την ενημέρωση που μας έκανες δηλαδή, για το θέμα αυτό. Σε ευχαριστώ
1: καλημέρα.
0: Πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: Τότε...

Μέρες αδέσποτες λοιπόν. Και ο Χρήστος Θηβαίος, 49 λεπτάκια μετά τις 11, εδώ στο mail μας radio@parapolitika.gr. Έχει πάρει φωτιά, είναι η αλήθεια. Και για να έρθω τώρα σε όλα αυτά τα ωραία και τα σχολιανά που μου γράφετε. Ξεκινάω με τη μεταξία. Καλημέρα, μεταξία μου. Καλημέρα, λέει, όλα ωραία, όλα καλά. Αλλά εγώ δεν μπορώ αυτή τη μουσική. Τώρα δεν είναι για το Χρήστο Θηβαίο αυτό. Το έστειλε νωρίτερα η μεταξία, 11 και 10 περίπου. Μεταξία, κάνε τον κόπο. Γράψε μας τι μουσική σου αρέσει εσένα, να δούμε αν μπορούμε να τα βρούμε κάπου, ρε παιδί μου, μουσικά, να μιλήσουμε με τον Βασίλη Κρυμπά. Εδώ, να δούμε τι θα ήθελες δηλαδή περισσότερο και τι δεν σ' αρέσει. Ο Γιώργος μου λέει για την 52χρονη που είναι σοβαρά τραυματισμένη από το οστικό κύμα που δέχθηκε από την απογείωση αεροσκάφους στην Σκιάθο. Είναι μόδα, λέει ο Γιώργος, να πηγαίνουν στο τέρμα του διαδρόμου και πάνε όλοι να δουν τα αεροπλάνα. Οι χαζομάρες έχουν κόστος. Αλήθεια είναι αυτό, Γιώργο μου, όπως το λες. Απ' την άλλη, πρέπει να υπάρχει και ένας έλεγχος έτσι και από τις αρχές. Δηλαδή, δεν μπορεί να τους αφήνουν να πηγαίνουν έτσι. Και επανέρχεται ο Γιώργος, επειδή εγώ είπα ότι το συλλαλητήριο στις 5 Μαΐου του 10 ήταν ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο, μου λέει σοβαρά, μεγαλειώδες συλλαλητήριο, η δολοφονία αθώων ανθρώπων. Το συλλαλητήριο ήταν ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν γίνει στην Ελλάδα και ήταν τότε για τα μνημονιακά μέτρα. Είχαν ανακοινωθεί μέτρα από την τότε κυβέρνηση Παπανδρέου σε τρεις δόσεις αναδίμηνο και ήμασταν και λίγο μετά το Καστελόριζο που ανακοινώθηκαν οι περικοπές των συντάξεων, η κατάργηση 13ης-14ης σύνταξης, τα αντίστοιχα με τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, με το φόρο που επιβλήθηκε στα καύσιμα, με την αύξηση στο ΦΠΑ. Ήταν αυτό ακριβώς το πακέτο που στα επόμενα χρόνια και σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα που ακολούθησαν οδήγησε σε πτώχευση πολύ μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού. Το συλλαλητήριο, λοιπόν, Γιώργο, εγώ λέω ότι ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο. Η επίθεση στη Μαρφίν ήταν μια καθαρή δολοφονική ενέργεια. Αυτό θα το διαχωρίσω όμως τελείως. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι που κατέβηκαν κάτω δεν κατέβηκαν για να δολοφονήσουν κανέναν. Αυτό θέλω να πω. Η επίθεση ήταν δολοφονική επίθεση και το αποτέλεσμα, ναι, ήταν η δολοφονία τριών αυτών ανθρώπων και μάλιστα η μία γυναίκα ήταν έγκυος, οπότε είναι διπλή δολοφονία εκεί και φρικτή κιόλας. Και φυσικά πρέπει να βρεθούν οι ένοχοι. Δεν λέει καν, εγώ δεν λέω το αντίθετο σε κάθε περίπτωση. Απλά διαχωρίζω αυτά τα δύο πράγματα. Ο Πέτρος κάνει μια σκέψη, έτσι μια μικρή ακροβασία για την κλιματική αλλαγή και λέει για τη φωνική κλιματική αλλαγή που μας απειλεί και μας καταστρέφει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πληρώνουμε μέσω της, ας πούμε, δέκο πράσινη ανάπτυξη, πράσινο φόρο, πράσινες εισφορές, πράσινα τέλη, τέλη διοξιδίου του άνθρακα, την πανάκριβη τάχα πράσινη ενέργεια του ιδιωτικού τομέα, σακούλες στα σούπερ μάρκετ, και τα λοιπά και τα λοιπά, μέχρι και με καλαμάκι από χαρτί πίνω το γιο κοτσόκο, λέει. Όλα αυτά είναι 13 εκατομμύρια ευρώ που πληρώνουμε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και οι Βρυξέλλες δεν έχουν ούτε 50 ποτιστήρια να σβήσουν καμιά φωτιά, ούτε αντλίες, δεντροφύτευση μηδέν. Όλα όμως αυτά πεταμένα, 13 εκατομμύρια, εξόντωσαν τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποκορύφωμα να καούν δύο νομοί, Αττική και Βιωτία, από ανεμογεννήτριες.

Η Άννα με κάτι χάρηκε πολύ, με κάτι γέλασε πολύ. Άννα, στείλ να καταλάβω ποιο ήταν το σχόλιο που τέλος πάντων σου προκάλεσε γέλια. Και εδώ φίλος ή φίλη, φίλος από τα Βρυλίσια για τις Πινακίδες, κάνει τη δικιά του πρόταση και θυμάται ατασταλίες του παρελθόντος.

0: για τις φωτιές που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής και που λέμε και κατά τη διάρκεια ανάλογα με το τι συμβαίνει, αν έχουμε κάπου πυρήνα μέτωπα ή όχι. Σας έλεγα λοιπόν ότι υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση για τα αιωλικά πάρκα μετά από την ιστορία της φωτιάς στην Αττικοβιωτία που ξέσπασε, όπως αποδεικνύεται από την έρευνα που έχει γίνει μέχρι στιγμής, από σπινθήρα που προκλήθηκε λόγω ταλάντωσης.
1: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς σταρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά φλωράλις από τη μόνιμη γάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
6: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
5: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
6: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
5: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
6: Ρύζι με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
5: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
6: Lipton Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
5: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
8: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
11: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.
1: Ακού Κόσμος 938.
0: Παναγιώτης Μπρίγκος στο στούντιο, δελτίο ειδήσεων σε λίγο και εμείς σε μερικά λεπτά ακόμα θα επιστρέψουμε.

0: Καλό σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύπο. Υπόλοιπο πλέον οι πυρκαγιές στο Μαραθιά της Ζακύνθου αλλά και στα Καμένα Βούβλα. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 προβλέπεται όμω για σήμερα, σύμφωνα με την πολιτική προστασία, σε Αττική και Ήθυρα, περιοχέ Πελοποννήσου και τη Θεραία Ελλάδα, Κυκλάδα και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σκηνές απόλυτης καταστροφής στην Κολομβία από το σεισμό μεγέθους 7,4 ρίχτερ που έπληξε χθες τη χώρα. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται, σύμφωνα με νέο απολογισμό του Reuters, με το σεισμό να χαρακτηρίζεται ως τον ισχυρότερο που έπληξε τη χώρα αυτόν τον αιώνα, σύμφωνα με την γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας. 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο στόχος προέρευνα στις διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο για τυχόν αξιόπινες πράξεις σε καταστάσεις. Αφορμή στάθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση. Ενώπιον των ακριτικών αρχών, αυτή την ώρα η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός, η συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό του αστυνομικού διαπίστωσε βαρύτατο πνευματικό είδημα και σημάδια έλλειψης οξυγόνου. Αυτό που περιμένουν οι αστυνομικοί είναι πλέον τις τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται η νεκροτομή. Σε εντατικούς ρυθμούς θα κινηθεί η κυβέρνηση από τον Σεπτέμβριο, θέτοντας σε πρώτο πλάνο την επίσπευση των παραδοτέων έργων και κυρίως την ανάδειξη της κυβερνητικής δράσης στην κοινωνία. Η κοινοβουλευτική δραστηριότητα ξεκινά στις 24 Αυγούστου με το άνοιγμα της Βουλής, ενώ το πρώτο ρώσιμο είναι στα τέλη του μήνα με τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από τη νέα ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια στην Ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αύριο στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κυρία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, εκατοντάδες Κούρδοι της Συρίας εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας για ατελείωτα χρόνια άρχισαν χθες να επιστρέφουν στα σπίτια τους στην περιοχή της Ras Alain στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Αλλά η διαδικασία ανεστάλλει διότι πέσαν επιθέσεις από ένοπλες οργανώσεις. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ολλανδική Νεϊμέγκεν στην έδρα της απόψε στις 8.30 στη ρεβάνση του 0-0 για την πρόκριση στα play-off του Champions League. Την ίδια ώρα, Παναθηναϊκός η Σόφια χρειάζεται μόνο νίκη απόψε στη ρεβάνση του 0-0 με ΤΣΣΚΑ 1948 για να μπορέσει να συνεχίσει στο Conference League. 8.26 πήδηξε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου και σήμερα θα βρίσκεται στον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Οι προσπάθειες για ένα νέο χρυσό μετάλλιο ξεκινούν απόψε στις 10.15.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,18% αυτή την ώρα στο Γενικό Δίκτυο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα στην Αττική και Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά η Τζούλη Τσίγκα.

Τρίτη για τις στιχομηθείες μας. Καλό μεσημέρι πλέον, 12 και 8 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε στα Παραπολιτικά σε 90,1. Τον ήχο ρυθμίζει εδώ, παραμένει απέναντί μου η Παναγιώτα Παπαλεξίου, η Όλγα Καλατζή στην επιμέλεια της παραγωγής πάντα, ο Βασίλης Σκριμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια και μας εκπλήσει ευχάριστα διαρκώς. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο 211 10 80 8 80 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Περιμένω και άλλα μηνύματα, είναι πολλά ήδη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, σημασία έχει να μπορούμε να μιλάμε. Οπότε μπείτε στο radio@parapolitika.gr και γράψτε μας στο σχολείο σας. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία.

χθες είχαμε αυτή την περίεργη υπόθεση όπου ένας 38χρονος αστυνομικός βρέθηκε νεκρός στο όχημά του, σε υπηρεσιακό όχημα, αν δεν κάνω λάθος, στον Άγιο Δημήτριο. Είχε δηλώσει την εξαφάνισή του αρκετές ώρες νωρίτερα η σύζυγός του. Όπως διαβάζω στο παραπολιτικά.gr που γράφουν οι συνάδελφοι εδώ, ο αστυνομικός βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού και σε συνδυασμό με το ότι το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, αλλά και τα σημάδια που εντοπίστηκαν στο σώμα του κάνουν την υπόθεση πιο πολύπλοκη. Τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, όμως θεωρείται ότι είναι πιθανό ο άνθρωπος να υπέστη ένα βαρύ πνευμονικό είδημα που προκάλεσε και το θάνατό του. Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις για περισσότερα.

Σύμφωνα πάντως με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο αστυνομικός έφερε εκδορές στην περιοχή του Λεμού και μελανιές στα χέρια, και οι αρχές τώρα ερευνούν τα πάντα για να δουν από τι μπορεί να ήρθε να προκλήθηκε ο θάνατός του.

Έφυγε χθες και ο Στέλιος Ράμφος, σε ηλικία 87 ετών, ο συγγραφέας και φιλόσοφος, που το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε κλινική της Αθήνας. Περισσότερα από 30 βιβλία είχε στο ενεργητικό του, πολύ πλούσια αρθρογραφία. Είχε οπαδούς, είχε πολέμιους, είχε διανύσει από τα νιάτα του μέχρι και την πιο όρημη ηλικία μεγάλη απόσταση από τον μαρξισμό και την αριστερά στην δεξιά. Στο τέλος περισσότερο φαίνονταν ότι πιστεύει στην ατομική ευθύνη, με ό,τι αυτό σημαίνει.

Διάβαζα σε ένα ρεπορτάζ ότι νομίζω της Νόρας Ραλ ήταν ότι ο Στέλιος Ράμφος όταν ήταν νεαρός στο Παρίσι, αριστερός, ήταν ο πνευματικός καθοδηγητής του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Γρήγορα άλλαξε πεπιθήσεις. Έγινε πλατωνιστής, μετά νεοορθόδοξος όπως είχε χαρακτηριστεί.

Ήδηξε πάντως ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους φιλοσόφους της εποχής, με απόψεις που είτε είχαν φανατικούς οπαδούς είτε είχαν φανατικούς πολέμους.

Καλημερίσω τον αγαπημένο μου φίλο τον Κώστα που δεν ξέρω από πού μας ακούει τώρα, αν είναι στην Αθήνα ή όχι, αλλά ξέρω ότι μας ακούει. Καλημέρα Κώστα. Τζόλης λέει, κράτος Πατερούλης υπήρχε μόνο επί Πατερούλη Στάλιν, δεν είναι υποχρεωμένο να κάνει τον Πατερούλη σε κάθε ηλίθιο που δεν μπορεί να προστατέψει τον εαυτό του. Στη Σκιάθο υπάρχουν φανάρια, υπάρχουν πινακίδες. Παρόλα αυτά λέει, πολλοί ηλίθιοι πάνε για selfie πίσω από τα αεροπλάνα. Αφήστε τους ηλίθιους να εξοντωθούν, θα έχουμε υπόλοιποι πολύ καλύτερη ζωή. Πολύ μηδενιστική άποψη μου φαίνεται. Φυσικά είναι παράτολμο και απερίσκεπτο να πάει κάποιος να παρακολουθεί από τόσο κοντά την προσγείωση και απογείωση των αεροσκαφών, αλλά δεν θα βλάπτε να υπάρχει και ένας έλεγχος, δηλαδή να μην επιτρέπεται η πρόσβασή τους στα σημεία που θεωρούνται επικίνδυνα.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά για το διαφημιστικό, το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας, για να μπορέσουμε μετά να δούμε τι γίνεται εκεί στην Κυψέλη, τι γίνεται με τα σπίτια που απέκτησαν ρογμές την εβδομάδα που πέρναγε από κάτω, από το έδαφος, ο Μετροπόντικας.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: ψηλό για σένα στην πρώτη υπέροχη εκτέλεση με την Μελίνα Κανά. Έχουμε καλά νέα. Διαβάζω το ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού στο παραπολιτικά.gr και έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το πρωί στον Μαραθιά στη Ζάκυνθο, στο κερί Ζακύνθου. Ήταν άμεση η παρέμβαση τη πυροσβεστική. Ήταν πολλά και τα αέρια μέσα που συμμετείχαν. Οπότε η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ευτυχώς. Από την Ζάκυνθο να έρθουμε εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Πιο κέντρο δεν γίνεται. Πάμε στην Κυψέλη. Στην Κυψέλη όπου έχουμε σοβαρά προβλήματα σε πολυκατοικίες και κτίρια. Στην περιοχή κάτω από την οποία πέρασε ο Μητροπόντικας για την, για να ανοίξει μία ακόμα γραμμή του μετρό. Θυμάστε όλη αυτή την ιστορία που είχαν αρχίσει ρηγματώσεις, μικροκαθιζήσεις ή μεγαλύτερες στην περιοχή. Είχαν θορυβηθεί πάρα πολύ οι κάτοικοι. Οι εργασίες του Μετροπόντικα έχουν σταματήσει και είμαστε τώρα στη φάση των ελέγχων που γίνονται από κλιμάκια του Τεχνικού Επιμελητηρίου αλλά και από ανεξάρτητους πραγματογνώμονες όπως είχαν ζητήσει οι κάτοικοι εκεί, που έβγαλαν χθες και μια ανακοίνωση γιατί αντέδρασαν σε ένα δημοσίευμα που είδε το φως της δημοσιότητας. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον ιδιοκτήτη διαμερίσματος, κάτοικο της Κυψέλης και μέλος της πρωτοβουλίας των κατοίκων εκεί, τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη. Καλημέρα κύριε Κουτρουλάρη.
1: Καλή σας μέρα κυρία Τσίγκα, σας και στους ακροατές σας.
0: Να δούμε λιγάκι πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή από το Μάιο ξεκίνησαν τα προβλήματα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Από τα μέσα του Μάρτη που έγινε.
0: Από τα μέσα του Μάρτη, πολύ νωρίτερα λοιπόν. Και τώρα να δούμε πού βρισκόμαστε, τι γίνεται, δηλαδή σε τι φάση είμαστε αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι έχουν, να το θυμίσω και στους ακροατές μας, έχουν αδειάσει πολλά από τα διαμερίσματα, δηλαδή όσοι ήταν ενοικιαστές εγκατέλειψαν τα σπίτια και έψαξαν να βρουν αλλού στέγη. Αρκετοί ιδιοκτήτες επίσης έχουν φύγει, κάποιοι παραμένετε στα σπίτια σας.
1: Ακριβώς, αυτή είναι η εικόνα. Αυτή τη βδομάδα διενεργούνται αυτοψίες από τρία κλιμάκια. Mm-hmm. Το ένα κλιμάκιο είναι κατ' εντολή του Ελληνικού Μετρό στο Τεχνικό Επιμελητήριο.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι από τους δικούς μας μηχανικούς που έχει ορίσει ο Δήμος των Αθηναίων για να κάνει παράλληλες μελέτες. Και από άλλους μηχανικούς που έχουν οριστεί από την εισαγγελική παρέμβαση που έγινε με παρότρινση του Δήμου Αθηνών.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, αυτά είναι. Έχουν γίνει αυτοψίες περίπου στα μισά κτίρια. Γιατί τα άλλα είναι κλειστά, οι άνθρωποι είναι διακοπές και τα λοιπά. Τώρα σχετικά με το δημοσίευμα, βγήκε χτες στον Ελεύθερο Τύπο ένα άρθρο, το οποίο δεν προέκυψε από δημοσιογραφική έρευνα. Ήταν δελτίο τύπου της Ελληνικού Μετρό. Έτσι, γιατί δεν ενημερώθηκε κανένας μας, δεν ρωτήθηκε κανένας μας. Έτσι, το οποίο λέει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες και οι μελέτες δείχνουν ότι δεν υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας στα περισσότερα κτίρια, γιατί οι ρογμές εμφανίζονται κυρίως στην τυχοποιία.
0: Mm-hmm.
1: Και αναφέρει στο τέλος ότι σε 5-6 περιπτώσεις ίσως χρειαστεί παραπάνω παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Εσείς λέτε ότι αυτό προήλθε από τα κλιμάκια του ΤΕΕ που έχει ορίσει Ελληνικό Μετρό.
1: Μα δεν έχουν βγάλει άνθρωποι ούτε κανένα.
0: Αλλά δεν έχει βγει ανακοίνωση της
1: Όχι. Αυτά θα βγουν σε δύο μήνες, μας είπανε τα πορίσματα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω από πού ενημερωθήκανε.
2: Κόσμος 938.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
0: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Καθίζει και δεν υπάρχει θέμα στατικότητα σε κανένα κτίριο. Όπου δεν έγινε καμία μελέτη γι' αυτό.
4: Ναι.
3: Απλά ήρθανε δύο μηχανικοί τους, πέντε λεπτά, ρίξανε μια ματιά, δεν είδαν ούτε τις μισές ρογμές και ζημιές των κτηρίων. Και μετά αρνούνται να μας δώσουν τα δεδομένα που έχουμε ζητήσει και εμείς και ο Δήμος Αθηνών, τα οποία αφορούν τις καθυζήσεις, τις μετρήσεις από τους αισθητήρες που έχουν για τις κλίσεις που έχουν πάρει τα κτίρια. Γιατί δεν γίνεται να δημιουργούν τέτοια προβλήματα σε μια ολόκληρη περιοχή και μετά να σου λένε δεν σου δίνω και τα δεδομένα. Γιατί δικό τους είναι το έδαφος.
4: Mm-hmm.
3: Τους ανήκει.
4: Τα άλλα κλιμάκια που το κλιμάκιο του ΤΕΕ που έχει ορίσει η εισαγγελία έχει περάσει, έχει κάνει ελέγχους?
3: Έχει περάσει νομίζω από μία, δύο, τρεις πολυκατοικίες. Δεν έχουν προλάβει να περάσουν.
4: Mm-hmm.
3: Αναμένουμε δηλαδή να μας το ορίσουν κάποια ραντεβού.
4: Και υπάρχουν και οι ανεξάρτητοι μηχανικοί που έχουν οριστεί σε συνεργασία δικιά σας με το Δήμο Αθηναίων, έτσι?
3: Ναι, ναι. Είναι ο κύριος Καρασάκης για δημοστατικός, για να κοιτάει τη στατικότητα των κτηρίων. Και είναι ο κύριος Καλιαμπάκος, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, ο οποίος ασχολείται με το εδαφολογικό κομμάτι και το γεωλογικό. Αλλά άμα δεν του παραδώσουν τα δεδομένα και τις μετρήσεις, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Και σκοπίμως προσπαθούν να αποκρύψουν τα στοιχεία. Αλλά σας εγγυώμαι ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα τα πάρουμε αυτά τα στοιχεία και θα τα δώσουμε στον ελληνικό λαό να ξέρει τι έχει γίνει στην Κυψέλη.
4: Ναι, και πρώτα πρέπει να ξέρετε εσείς τι έχει γίνει, για να ξέρετε αν μπορείτε να κατοικήσετε τα σπίτια σας.
3: Εντάξει, εγώ το ζω και το βλέπω το σπίτι μου. Ναι. Το ξέρω 40 χρόνια το σπίτι.
4: Mm-hmm. Μας θυμίζετε για πόσες κατοικίες μιλάμε συνολικά, γιατί είχε δοθεί ένα νούμερο τότε?
3: Κοιτάξτε, είναι 200 διαμερίσματα, ναι, περίπου 19 με 20 πολυκατοικίες δηλαδή, τα οποία έχουν ρογεκδηματώσει σε τυχοποιία, σε πρωτοπαράθυρα και σε σκάλες και πατώματα κτλ. Είναι και κανένα δεκαριά ακόμα πολυκατοικίες, οι οποίες δεν έχουν ρηγματώσεις, αλλά πλημμυρίζουν τα υπόγειά τους, ναι, με τσιμέντα και νερά.
4: Ναι.
3: Δηλαδή σκεφτείτε όλο αυτό το διάστημα που υποτίθεται ότι το ελληνικό μετρό έχει σταματήσει τις εργασίες, εδώ στην Αιγίνη πιο κάτω, πριν 4 μέρες πλημμύρισε ένα υπόγειο από νερά και τσιμέντα.
4: Γιατί λέτε υποτίθεται δεν έχει σταματήσει, δεν έχουν σταματήσει οι εργασίες?
3: Έτσι έχουν πει, αλλά έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας να σκάβει, αλλά μάλλον το μετρό, ο ΑΒΑΞ, η τεχνική εταιρεία που υλοποιεί το έργο, εκτελεί εργασίες για τη στήριξη του εδάφους. Και τη φώναξε η γυναίκα, πήγανε στο υπόγειο, τη είδαν τις ζημιές, τη είπαν ότι είναι από δικές τους εργασίες και ότι θα απορροφήσουν την αποκατάσταση.
4: Ναι.
3: Και αυτό είναι σε σημείο που είναι στην επέκταση της γραμμής, δεν έχει περάσει.
4: Mm-hmm. Άρα είμαστε σε αναμονή να δούμε το επίσημα τα πορίσματα, έτσι δεν είναι?
3: Κοιτάξτε, πορίσματα θα βγουν σε 2-3 μήνες. Απλά για να βγει ένα σωστό πόρισμα και να γίνουν μελέτες, χρειαζόμαστε τα δεδομένα. Να δούμε πώς έχει επηρεαστεί το έδαφος, τι κλίσεις έχουν πάρει τα κτίρια.
4: Τα οποία λέτε υπάρχει μια δυστοκία στο να τα πάρουν οι πραγματογνώμονες.
3: Όχι, αρνούνται, δεν μας τα δίνουν.
4: Αρνούνται.
3: Μα το έχουν και σε εμάς και στο Δήμο Αθηναίων, το λένε σε όλους, ότι δεν μπορούμε να σας δώσουμε τα δεδομένα.
4: Ότι δεν μπορούμε γιατί? Δηλαδή, γιατί λέει επιχείρημα αυτά, εννοώ.
3: Το επιχείρημα που είχαν πει εμένα στη διαπραγμάτευση που είχαμε κάνει τότε στο Δήμο. Ήταν ότι τα δεδομένα αυτά υπόκειται λέει σε υποκειμενική ερμηνεία, οπότε οποιοδήποτε τα πάρει μπορεί να καταλήξει το συμπέρασμα στο οποίο θέλει. Το οποίο αν ισχύει, φαντάζομαι ότι και η δική τους ερμηνεία είναι υποκειμενική.
4: Ναι, δηλαδή αν οι επιστήμονες καταλήξουν σε υποκειμενική ερμηνεία, τότε δεν ξέρω ποιος άλλος πρέπει να τα εξετάσει, ας πούμε.
3: Τώρα αυτά είναι αστεία επιχειρήματα για να μην δώσουν τα δεδομένα και φανείται ότι οι ζημιές έχουν προκληθεί πραγματικά στην περιοχή.
4: Στο δικό σας το κτίριο είπατε ότι υπάρχουν συνεχίζονται ρηγματώσεις και τα λοιπά και μήνες μετά, ναι, ναι, από το πέρασμα του Μετροπόντικα, έτσι?
3: Ναι, ναι, οι πιο σοβαρές έχουν εμφανιστεί το τελευταίο ένα μήνα.
4: Είναι σε κολόνες, μας είπατε.
3: Είναι σε κολόνες, σε σκάλες και σε πατώματα.
4: Ναι.
3: Τα οποία είναι και, αυτά είναι ενδείξεις ότι έχει χτυπηθεί ξέρετε, το φέρουν κομμάτι του όργανου. Δηλαδή, ο σκελετός.
4: Σωστό. Ότι υπάρχει ένα θέμα, σοβαρό θέμα αστατικότητας.
3: Και επίσης κάτι άλλο. Σε παλιά κτίρια, όπου η τυχοποιία δεν είναι τούβλο, είναι σε μένα, είναι μίξη μαζί με πέτρες κτλ. Η τυχοποιία έπαιζε σημαντικό ρόλο τότε κατασκευαστικά στη στατική ικανότητα του κτηρίου.
4: Ναι.
3: Γιατί δεν υπήρχαν σύγχρονες τεχνικές τώρα για τις θεμελίες. Οπότε το να χτυπηθεί μια τυχοποιία που λένε ότι okay, χτυπήθηκε ένας τείχος, δεν έγινε και κάτι, θα φτιαχτεί, δεν ισχύει. Αυτό ισχύει σε σύγχρονες πολυκατοικίες.
4: Ναι. Να πω ότι λέμε τότε συνέχεια, γιατί μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας και μιλάμε για κτίρια παλιά, έτσι. Δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι του κέντρου της Αθήνας έχει παλιά κτίρια.
3: Βέβαια, ναι. Δεν υπήρχαν οικόπεδα ναυτοί στα τελευταία χρόνια, γίνονται στην αντιπαροχή. Ναι. Και ό,τι έχει μείνει από το κλασικό αυτό μεσοπόλεμο και πρώτα.
4: Θυμήστε μας λίγο τι έχει υποθεί στο κομμάτι της κάλυψης των εξόδων, αποκατάστασης και όλα αυτά, γιατί υπάρχει νομίζω μια σύγχυση λίγο γύρω από αυτό.
3: Αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεκαθαριστεί τίποτα απολύτως.
4: Ναι.
3: Ούτε τι αποκαταστάσεις θα γίνουν, ούτε πόσο θα κοστίσουν, ούτε ποιος θα τις καλύψει. Γιατί είμαστε ακόμα στο στάδιο που διερευνάμε το τι έχει συμβεί, να δούμε τις επιπτώσεις και αυτά. Οπότε δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο.
4: Ναι.
3: Απλώς για να δείτε, ξαναλέω, για να δείτε την ανευθυνότητα των εταιριών αυτών, που υλοποιούν αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο έργο υποδομών της χώρας. Γιατί δεν είναι ένα έργο απλό. Από την αρχή, με το που εμφανίστηκαν οι ζημιές, αρχίσανε και μας πιέζαν όλους να μπουν και να σοβατήσουν τις ρηγματώσεις για να μην φαίνονται. Και, και μας ζητάγανε και όλους να υπογράψουμε και χαρτί ότι αφότου γίνει αυτό το σαβάτισμα δεν έχουμε καμία απέτηση και δεν ευθύνονται αυτοί για τίποτα. Τα σκεφτείτε οι άνθρωποι τότε να είχαμε δεχτεί να γίνει αυτό το σαβάτισμα.
4: Ναι.
3: Και τώρα να εμφανιζόντουσαν. Σε μένα, ας πούμε, το κτίριο έχει παντού. Δεν υπάρχει δωμάτιο που δεν έχει μέσα μεγάλες ρηγματώσεις.
4: Ναι.
3: Από το δεύτερο υπόγειο μέχρι και το δεύτερο όροφο πάνω.
4: Έχετε ακόμα αγώνα μπροστά από ό,τι καταλαβαίνω και έχετε και αγωνία όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων εκεί που βρίσκονται στις πολυκατοικίες και στις μικρότερες κατοικίες της περιοχής και καταλαβαίνω ότι είστε σε αναμονή, περιμένετε να δείτε.
3: Ναι. Κοιτάξτε, ο αγώνας τώρα ξεκινάει και θα αρχίσει να κλιμακώνεται, γιατί αυτό είναι ένα έργο που υλοποιείται με κοινοτικούς φόρους και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
4: Ναι.
3: Έτσι, οπότε θα γνωστοποιηθεί σε όλη την Ευρώπη το με ποιο τρόπο διαχειρίζονται και υλοποιούνται τα κοινοτικά κονδύλια. Δεν είναι ένα απλό έργο ότι πάμε να φτιάξουμε, να σας πω τώρα, δύο κούνιες στην πλατεία.
4: Ναι, ναι.
3: Είναι βασικό έργο υποδομής της χώρας. Δεν γίνεται να έχουν αυτή τη συμπεριφορά ενώ έχουν καταστρέψει 15 τετράγωνα στην Κυψέλη.
4: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Κουτρουλάρη, θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς και με εσάς και με άλλους κατοίκους της περιοχής. Θα παρακολουθούμε τι ακριβώς συμβαίνει, πώς προχωράει όλη αυτή η ιστορία.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ
4: σας
3: για τον χρόνο και καλές διακοπές.
4: Καλό κουράγιο. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά.

σιωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη

0: οι τρύπες και η υπέροχη γιορτή τους. Και να που λέγαμε για τη φωτιά στον Μαραθιά της Ζακύνθου, που ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο, θεωρείται ότι ξεκίνησε από ένα τετράτροχο τύπου beach buggy, λέει. Πώς τώρα προκάλεσε το όχημα αυτό, που είναι ένα περίεργο, είναι σαν τετράτροχη μοτοσυκλέτα, σαν γουρούνα με σκέπασμα, τι να σας, δεν ξέρω πώς να σας το πω, τέλος πάντων, το beach buggy, αλλά καταλαβαίνετε τι είναι. Πώς προκάλεσε την φωτιά, είναι από την ΕΡΤ το ρεπορτάζ, η οποία μετέδωσε ότι από θαύμα σώθηκαν ο οδηγός με το συνεπιβάτη, το γιο του, πρόλαβαν να την εγκαταλείψουν εγκαίρως, αλλά επεκτάθηκε γρήγορα. Τώρα πώς έγινε και ανεφλέγει το όχημα αυτό, τι έγινε? Ελπίζουμε και η καταστροφή να μην είναι πολύ σημαντική στην περιοχή, να ελέγχθηκε εγκαίρως δηλαδή. Τώρα εδώ στην πολιτική ζωή του τόπου, εν μέσω Αυγούστου και μάλιστα 15 Αυγούστου, έχει ανάψει φωτιές η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο NGR. Τώρα βλέπω και κομμάτια από το δεύτερο μέρος της συνέντευξης αυτής, που αναφέρεται και στα οικονομικά των κομμάτων και σε πολλά ακόμα ο Αλέξης Τσίπρας, και χαρακτηρίζει τη δεύτερη κάλπη, κάλπη της ανατροπής. Υπάρχουν, λέει, μεγάλες πιθανότητες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στις δεύτερες εκλογές να είναι το πρώτο κόμμα. Και από το πρώτο σκέλος της συνέντευξης υπήρξαν αντιδράσεις. Όταν είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι όσο κυβέρνησα συγκρούστηκα με τα συμφέροντα, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι στο Μαξίμου λειτουργούσε άτυπο παραϋπουργείο δικαιοσύνης και ότι ως πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας κράτησε ανοιχτή τη Βουλή ενώ είχε προκηρύξει εκλογές και το έκανε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα. Συνεχίζονται οι αναταράξεις και στην Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, όχι λόγω Τσίπρα εκεί, για άλλους λόγους, προφανώς ενδογενείς, με τις αποχωρήσεις στελεχών. Η ίδια έκανε λόγο για εκβιασμούς, είπε δεν μπορώ να δεχτώ εκβιασμούς από ανθρώπους που είναι δίπλα στο κίνημα, μίλησε και για παρακίνημα. Τι να πω, για τον Τσίπρα που λέγαμε πριν είχαμε έντονη αντίδραση και από το Πασόκ, μόνο σαν αστείο λέει ακούγεται η δήλωση Τσίπρα ότι συγκρούεται με τα συμφέροντα. Τέλος πάντων, είμαστε στα μέσα Αυγούστου, αλλά πολύ ζεστό είναι το πολιτικό σκηνικό. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε τον συνάδελφο εκδότη της εφημερίδας του Καρφί, τον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζούλη.
0: Επιμένω στην καλημέρα και μετά τις 12.
1: Ναι, εντάξει, καλά κάνεις.
0: Πολύ νωρίς ακόμα
1: μέρα,
0: το καλοκαίρι.
1: Καλημέρα, όλη μέρα που λένε.
0: Ναι, ναι, σαν τους Γάλλους, έτσι. Λοιπόν, έχουμε... παραμένει έτσι έντονο το ύφος στο πολιτικό σκηνικό.
1: Κοίτα, γιατί έχει ο φετινός Αύγουστος την ιδιαιτερότητα να είναι προεκλογικός.
0: Βέβαια.
1: Παρότι όλα δείχνουν ότι οι εκλογές θα γίνουν κοντά στην ώρα τους, δηλαδή προς την άνοιξη, είμαστε στην τελική ευθεία. Το βλέπουμε και από τον τρόπο που λειτουργούν τα κόμματα. Ανεξάρτητα, είναι παρότι είναι η εβδομάδα, ξέρεις, που κορυφώνεται η άδεια και θεωρητικά οι πάντες απουσιάζουν από την Αθήνα και είναι σε διάφορα σημεία της χώρας. Έχουμε την αντιπαράθεση, την τροφοδότηση, όπως πολύ σωστά είπες, η συνέντευξη που έδωσε σε δύο σκέλη στο NGR και στην Ελένη Τεχείου ο Αλέξης Τσίπρας. Είδαμε ότι υπήρχε πολύ έντονη αντίδραση και από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου και από την Χαριλάου Τρικούπη. Δηλαδή, διαμορφώνεται ένα συγκρουσιακό τρίγωνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αφενός, θα σου έλεγα, κυρίως μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Αμαλίας, αφετέρου μεταξύ Αμαλίας και Χαριλάου Τρικούπη. Με την Χαριλάου Τρικούπη να είναι αυτή που σηκώνει πάρα πολύ τους τόνους όλο το τελευταίο διάστημα προς τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι, ισχύει. Δηλαδή, βλέπουμε ότι είναι διμέτωπος αυτός του Πασόκ.
1: Ναι, αλλά στο τέλος ημέρας ο αντιμέτωπος αυτός έχει τον κίνδυνο να μετατρέπεται σε μόνιμη αντιπαράθεση με τον κύριο Τσίπρα. Ενδεχομένως, γιατί είναι για το Πασόκ κομβική σημασία η μάχη για τη δεύτερη θέση, ανεξάρτητα αν ο στόχος δεν έχει αλλάξει για πρωτιά και με μία ψήφο, αλλά κακά τα ψέματα, έτσι όπως είναι τα δημοσκοπικά ποσοστά, το Πασόκ φαίνεται ότι θα δώσει τη μάχη προς ώρας, όχι με όρους πλεονεκτήματος, αλλά αυτό θα το δούμε και με τις επόμενες δημοσκοπήσεις με τον Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό και είναι και μια ο θάνατός σου η ζωή μου, δηλαδή αυτή η αντιπαράθεση. Γνωρίζουμε στο Πασόκ ότι αν εδρεωθεί η δεύτερη θέση ο κύριος Τσίπρας, θα είναι μια έτσι δύσκολη περίοδο για το Πασόκ, ιδίως με τι αφήγημα θα φτάσει στις εκλογές. Δηλαδή, αν θα μπορεί να λένε τα στελέχη του, και εννοώ να είναι και οι δημοσκοπήσεις που είδαμε ως τον Ιούλιο, έτσι. Δεν ξέρει κανείς πώς θα είναι το Σεπτέμβριο, αλλά αν είναι οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις, θα πρέπει λίγο να έχει μια, τουλάχιστον κάποια αναπροσαρμογή το αφήγημα το ΠΑΣΟΚ για το στόχο των εκλογών.
0: Εδώ τώρα, στις δημοσκοπήσεις στις οποίες αναφέρεσαι, έχει ενδιαφέρον αυτή η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξή του αυτή στο NGR στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Στις δεύτερες, μάλλον, όχι στο δεύτερο γύρο, στις δεύτερες εκλογές. Δηλαδή, ναι, λέει ότι αυτές θα είναι οι κάλπη της ανατροπής και εκεί, λέει, η Ελλάς μπορεί να είναι πρώτο κόμμα.
1: Κοίτα, κάνουν μια εκτίμηση της αμαλίας ότι αν καταφέρουν να μπει το 2 μπροστά, δηλαδή να έχει το έκλεισε περίπου με τις δημοσκοπήσεις την εκτίμηση κοντά στο 17-18, αν καταφέρουν να έχουν το 20 μπροστά, δηλαδή το 2 μπροστά τον αριθμό στις δημοσκοπήσεις, ότι εκεί μπορεί να γίνει ένα ντέρμπι και ότι στις δεύτερες εκλογές μπορεί να πιεστεί και ένας κόσμος του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ευρύτερες δυνάμεις που ψηφίζουν μικρότερα κόμματα, αριστερά κόμματα, πιο αντισυστημικά κόμματα. Αν επιβεβαιωθεί δηλαδή στην πράξη ότι έχει ελπίδες ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει την ανατροπή, ένας κόσμος να σπεύσει, παρότι δεν θα το έχει κάνει στις πρώτες κάλπες να ψηφίσει, την Ελλάς στις δεύτερες κάλπες. Είναι ένα λίγο πιο ρεαλιστικό αφήγημα. Δεν φαίνεται στις πρώτες εύκολο να συμβεί αυτό, αλλά δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να φτιάξει ένα ρεαλιστικό αφήγημα που να έχει και το αραματικό, δηλαδή ότι δεν πάω απλώς στις εκλογές για να είμαι δεύτερος, αλλά πάω ενδεχομένως για να κάνω την ανατροπή. Χωρίς με τα σημερινά δεδομένα να είναι το πιο πιθανό σενάριο, έτσι.
0: Πάντως και στο ΠΑΣΟΚ δεν έχει σταματήσει η κινητικότητα αυτό το διάστημα, δηλαδή ακούμε.
1: Ήταν φούλοι ρυθμοί. Εκ των πραγμάτων ήταν μια ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ να κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να καλύψει το χαμένο δημοσκοπικό έδαφος. Και ο Σανδουλάκης ήταν ο μόνος από τους τρεις βασικούς πολιτικούς αρχηγούς που πήγε διαδοχικά στις φωτιές, πήγε και στο Πόρτο Γερμενό, πήγε και στις φωτιές της Βιωτίας, έκανε συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής με το Πολιτικό Συμβούλιο για να γίνει μια καλύτερη δυνατή προετοιμασία για την παρουσία του στην ΔΕΘ. Θέλω να σου πω, δηλαδή, πρέπει να έχει τις μηχανές στο φουλ, γιατί πρέπει να καλύψει, είναι υποχρεωτικό για τον ίδιο να καλύψει το χαμένο δημοσκοπικό έδαφος. Άρα είναι και για τον κύριο Ανδρουλάκη αυτές οι μέρες αρκετά κρίσιμες. Και η προετοιμασία για τη ΔΕΘ, είναι ένα στοίχημα η εκδήλωση στην Κρήτη που φέτος ο εορτασμός της 3ης Σεπτέμβρη δεν θα γίνει στην Αθήνα, θα γίνει στο Ηράκλειο. Ναι, είναι ένα στοίχημα για τον κύριο Ανδρουλάκη η Κρήτη να πρασινίσει. Κάποιοι λένε ότι αν το ΠΑΣΟΚ πετύχει πολύ μεγάλα ποσοστά στην Κρήτη, μπορεί με έναν βαθμό να καλύψει ακόμα και τη μεγάλη τρύπα που φαίνεται να έχει στην Αττική. Γι' αυτό και θα δούμε στο τέλος του μήνα πολλά οργανωτικά στελέχη να συμμετέχουν σε κλιμάκια στους 4 νομούς της Κρήτης, για να προετοιμάσουμε και την εκδήλωση την 3η του Σεπτέμβρη στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου.
0: Φαντάζομαι ότι παρακολουθείς και όσα γίνονται στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία, όπου εκεί είναι αντίστροφη η πορεία. Δηλαδή, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, υπάρχουν ενδείξεις αποσύνθεσης.
1: Λόγω πολύ μεγάλης απειρίας, πολιτικής απειρίας, την πάτησε, βγήκε νωρίς το ξέφωτο. Δεν είχε κάτι να πει. Ενδεχομένως, αν είχε κάνει το κόμμα παραμονές εκλογών, να ήταν καλύτερες οι πρότυπες. Τώρα δεν ξέρω καν. Εκτιμώ πως δεν θα φτάσει, αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι προσωπική εκτίμηση. Εκτιμώ ότι θα δυσκολευτεί ακόμα και να κατέβει στις εκλογές το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι, ναι. Και βλέπουμε έτσι μια ρητορική για παρακίνημα, για εκβιασμούς κτλ. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει.
1: Ναι, και να συμβαίνει. Δεν ενδιαφέρει κανένα. Σου λέει, έφτιαξε ένα κόμμα και σε 20 μέρες έχουν φύγει 150, πώς είναι, που δεν είναι και στελέχη, είναι πρόσωπα, κάποια πρόσωπα λίγο παραπάνω γνωστά που προσήλθαν την Ελπίδα για την Δημοκρατία. Δεν νομίζω όμως ότι έχει κάποια προοπτική. Επιμένω ότι θα δυσκολευτεί να φτάσει ως τις εκλογές.
0: Στην περίοδο των εκλογών. Μάλιστα. Να. Ανδρέα Παπαδόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ Τζουλίνα.
0: Καλή σου ημέρα. Καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1.
2: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

0: βάλαμε φωτιά στα φρένα και καμιά φορά και όταν είμαστε στη θάλασσα αψηφούμε τελείως τον κίνδυνο. Το έχουμε πάθει περισσότεροι νομίζω αυτό. Είναι τεράστιο λάθος και μπορεί να αποβεί και σε και μοιραίο λάθος. Αυτό θα συνέβαινε χθες το πρωί στην παραλία στον Καβρό από Κορώνου Χανίων. Δεν παρενέβαιναν έγκαιρα ναυαγοσώστες να σώσουν μια γυναίκα, μια 60χρονη, που πολύ νωρίς το πρωί, πριν πιάσουν οι άνθρωποι η δουλειά, δηλαδή πριν τη βάρδια τους κανονικά, μπήκε, δεν είδε την κόκκινη σημαία, που σημαίνει ότι απαγορεύεται να μπει στη θάλασσα, αγνόησε τα κύματα και μπήκε να κολυμπήσει και φυσικά κινδύνεψε να πνιγεί. Έχουμε τη χαρά να... Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Παντελή Κυριακάκη. Είναι ο ένας από τους ναυαγοσώστες που κατάφεραν τελικά να βγάλουν ζωντανή τη γυναίκα αυτή και με κίνδυνο και της δικιάς τους. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή κινδυνεύει και ο ίδιος ο ναυαγοσώστης σε τόσο άσχημες και καιρικές συνθήκες, θέλω να πω. Κύριε Κυριακάκη, καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στο αίτημά μας.
1: Καλά.
0: Χθες λοιπόν καταφέρατε να σώσετε μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ναι, αυτό έγινε λίγο πριν τη βάρδιά μας. Εμείς συνήθως όταν έχουμε φουρτούνες, κύματα, γενικά έχουμε, όταν έχουμε βοριάδες, ερχόμαστε πιο νωρίς στα πόστα μας, να ετοιμαστούμε κατάλληλα, να προλάβουμε και τυχόν αυτό το χθεσινό περιστατικά. Τέλος πάντων, χθες 10 παρα 10 με τον συνάδελφό μου, ενώ πηγαίναμε στον πύργο μας, σε κάποια πόστα είμαστε δύο ναυαγοσώστες κατά δύσκολα πόστα. Με το μηχανοκίνητο όχημα που έχουμε στην παραλία, αντιληφθήκαμε σε ρεύμα τρία άτομα, μια οικογένεια. Τα δύο από αυτά, μπαμπάς και ο γιος, ήταν κοντά στην ακτή, καταφέρουν να βγουν από το ρεύμα. Η γυναίκα ήταν πιο απομακρυσμένη, δεν μπορούσε και δεν είχε αντιληφθεί τον κίνδυνο.
0: Ναι, προφανώς δεν είχε αντιληφθεί, γιατί δεν θα έμπαινε άμα ήταν έτσι καθόλου.
1: Ναι, γιατί εμείς στα ρεύματα βάζουμε και κόκκινες σημαίες, προειδοποιούμε τον κόσμο μέρες πριν. Τέλος πάντων, δεν αντιληφθήκε, δεν ήξερε, δεν ξέρω κι εγώ. Και χρειάστηκε να επέμβουμε. Ενημέρωσα κι άλλους συναδέλφους μου, προσεγγίσανε το σημείο αυτό. Μπήκα εγώ με το σωσίβιό μου, της το έδωσα, της εξήγησα ότι θα το πιάσει κατάλληλα. Για να μπορέσω και εγώ να κολυμπήσω με δύναμη προς την ακτή.
0: Ήταν σε κατάσταση να συνεννοηθείτε εκείνη την ώρα ή ήταν πανικόβλητη και δεν μπορούσε?
1: Όχι, το καλό της υπόθεσης ήταν ότι ήταν πολύ πολύ ψύχρεμη.
0: Πάλι καλά.
1: Πολύ, και πολύ συνεργάσιμη. Τη δίνω το σωσίβιο, το πιάνει, εσύ κολυμπάω, κατάφερα να τη δημιουργήσω στην ακτή, βγήκαμε έξω, ωστόσο και ήταν και την αδελφή μου απ' έξω, αν χρειαζόμαι και εγώ βοήθεια να επέμβουν και αυτοί για το οτιδήποτε. Δηλαδή, έχουμε και δικλείδες ασφαλείας εμείς. Δηλαδή, έχουμε και άλλα έξτρα άτομα απ' έξω την ώρα του περιστατικού. Τέλος πάντων, καταφέραμε να βγούμε έξω και όλα καλά.
0: Ωραία.
1: Αυτό έγινε.
0: Επειδή είδαμε το βίντεο και το είδαν και πάρα πολλοί, είναι συγκλονιστική η επιχείρηση διάσωσης. Είναι μάχη με τα κύματα, πραγματικά.
1: Στην ουσία είναι μάχη με τα ρεύματα, γιατί εμείς έχουμε εδώ πέρα δυνατά ρεύματα. Γενικά στη βόρεια Κρήτη, στις βόρειες ακτές της Κρήτης, όταν χτυπάει βοριάς, δημιουργούνται τα ρεύματα εδώ πέρα.
0: Ναι,
1: το κύμα δεν είναι τόσο πρόβλημα για μας. Τα ρεύματα είναι το αυτό που μας καίει για μας, στους ναυαγοσώστες, να ενημερώσουμε τον κόσμο να πάει μακριά από τα ρεύματα, να κολυμπήσουμε κάτω από τα ρεύματα. Γι' αυτό εμείς βάζουμε τα ρεύματα, κόκκινες σημαίες, τους κατατοπίζουμε πού ακριβώς να πάει να κολυμπήσουν. Γι' αυτό και η κυρία αυτή δεν ήξερε και έγινε πριν τη βαρδιά μας.
0: Και ήταν πραγματικά πολύ τυχεροί που ήσασταν εκεί πριν τη βάρδια.
2: Κόσμος 938. Γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
7: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
6: Βότκα Σμυρνό Φρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
7: Μπυρά Αλφα Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
6: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
7: Ηλιέλαιο Πάπα Oil Pet, 10 λίτρα, μόνο 14,78.
6: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
7: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
6: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
9: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίντλ. Γιατί αξίζει. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
7: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
6: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
7: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
6: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
7: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
6: Αρακάσπαρ Μπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
7: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55ml, μία συν μία δώρο.
6: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Ακού Κόσμος 938.

0: Μπάμπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
4: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
1: Rodion τι?
2: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
3: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,73. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
5: και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12 σου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούθ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Στο Κασανκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
4: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
3: Άπερο λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
4: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
3: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
4: Μανιτάρια Limburg, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Βούτυρο Ecte Butter, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
4: Γαρίδες Τζάμπο, 2,4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
3: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Dianic, μόνο 4,50 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Κασανκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου. Μόνο στο Κασανκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
2: Κασανκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
1: Ακού Κόσμος 938.
5: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
5: της. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
7: Αμού, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
7: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος, Κόσμος 938. Take the ribbon from your hair, shake it loose.

0: Κόσμος 938. Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
1: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
0: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
2: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά Φλωράλης, από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
5: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
4: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
5: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
4: Μπύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
5: Με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
4: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα, χρυσή ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, μία συν μία δώρο.
5: Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, ένα συν ένα δώρο.
4: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο. Χωρίς διακοπή.

0: 38. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
3: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,49 το κιλό.
2: Βότκα Σμυρνό Φρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
3: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
2: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
3: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet 10 λίτρα μόνο 14,78.
2: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,10.
3: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
2: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
5: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.
10: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
11: Τότε ας βάλω το Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
10: και ηρεμία.
11: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
12: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
13: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
14: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
13: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
14: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
13: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
16: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
17: Ακού Κόσμος 938.
18: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή, με τα ξένια γεύση.
2: Ροζέ. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
2: Τολμήστε το.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-0-67-677 ή στο 2241-0-33-33.
6: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
7: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
6: Χώρο.
7: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
6: Πού πας, αγάπη μου?
7: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 9:38.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
3: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
4: Παιδό το πώς.
3: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
4: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
3: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
4: Κέντρο ξένων γλωσσών.
3: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
4: Μα πού είναι όλα αυτά?
3: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
4: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
3: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
6: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
7: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
6: Καλώς τους!
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
10: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
11: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
10: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
11: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
10: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
11: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
10: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
11: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55ml, μία συν μία δώρο.
10: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
11: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της
12: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
13: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την Καΐρ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
2: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει Καΐρ.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 170.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contracts Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το σύμπαν.
0: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης, και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
1: Ακού Κόσμος 938.
5: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Don't close.

0: Ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο.
1: Από όλο τον κόσμο.
0: Κόσμος 938.
2: And you can dance for inspiration.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas.